0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου παντού.
1: Καλύτερη παρέα είστε. Not trying to be cool.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Δεν μου ολοκληρώνει.
7: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Βγήκαν λοιπόν τα sleeper bus. Λοιπόν, φαντάσου ότι αντί για κανονικά καθίσματα, στο λεωφορείο έχει κρεβάτια. Αχ, ναι, αυτό
2: μόνο
1: μου σου λέω,
2: αυτό το λεωφορείο θα έπαιρνε αν υπήρχε στην Ελλάδα. Λέει, ναι, και ούτε τα μάξου δεν θα έπαιρνε.
1: Υπάρχουν λοιπόν πάνω και κάτω κρεβάτια, ώστε να μπορεί να ταξιδεύει άνετα και να ξεκουράζει κατά τη διάρκεια τη διαδρομή. Και πριν μπει στο λεωφορείο, πρέπει να βγάλει τα παπούτσια σου όμω, ενώ οι αποσκευέ τοποθετούνται σε χώρο αποθήκευση.
2: Όπω ποδαρίλα που θα μυρίζει εμένα.
1: Μπίζνα.
2: Μπίζνα. Πάμε.
1: Με τέτοια κίνηση που έχει στην Αθήνα, ένα sleeper bus χρειαζόμαστε. Θα το χρεώνουμε το εισιτήριο εκεί που έχει 1,5-2 ευρώ, θα το χρεώνουμε 4.
2: Α, λίγα! Δεν έχουμε κέρδος μωρέ από αυτό.
1: 5.
2: 50 ευρώ!
1: 50 ευρώ!
2: Αν θες να κοιμηθείς στο λεωφορείο του πόθου!
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Θα μπορούσα να μιλήσω με την Τζορτζίνα.
1: Η Τζορτζίνα είμαι.
2: Γεια σου, Τζορτζίνα. Είμαι ο Αργύρης. Τι κάνεις?
1: Γεια σου, Αργύρη.
2: Έτσι, μου αρέσει πως αλλάζετε τη φωνή σας.
3: Γεια σου, Αργύρη.
2: Πήρα να σου πω κάτι ευχάριστο.
1: Τι ευχάριστο?
2: Διακοπές έχεις κανονίσει?
1: Είμαι στον Τεμή.
2: Να σε βοηθήσω λίγο να πάρεις την απόφαση.
1: Φυσικά.
2: Κέρδισε εισιτήρια για Μύκονο, ρε φιλενάδα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να σε καλά, βρε Τζορτζίνα.
1: Είστε υπέροχοι, σας ακούω κάθε πρωί.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Καλημέρα, όμορφα πλάσματα. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρέ.
0: Και ακούτε το.
2: Σαν σήμερα.
0: 1940 και το περιοδικό Billboard εισάγει για πρώτη φορά τα τσάρτ των δημοφιλέστερων τραγουδιών.
1: Ο άνθρωπος πάτησε στη σελήνη στις 20 Ιουλίου του 1969. Ο Νίλ Άρμστρονγκ έγινε ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε στη σελήνη κατά τη διάρκεια του Apollo 11 Moon Landing. Τη στιγμή παρακολούθησαν περίπου 650 εκατομμύρια άνθρωποι και ενέπνευσε αμέτρητες ταινίες, τραγούδια και σειρές επιστημονικής φαντασίας.
0: Στις 20 Ιουλίου του 2023 έκανε πρεμιέρα σε πολλές χώρες η Barbie. Το παγκόσμιο Barbie Χέιμερ, φαινόμενο με το Barbie όπως το Oppenheimer, έγινε ένα από τα μεγαλύτερα ίντερνετ trends της δεκαετίας. Μείνετε συντονισμένοι τώρα, γιατί σε πολύ λίγο ξεκινάει το Breakfast Show.
1: Πού αλλού, μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.
0: Παρέα με τον Αργύρη Αγγέλου
1: και τη Ζωέ Πρέ.
3: Kiss Breakfast. Kiss Breakfast Show. 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρέ. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.

0: Να είμαστε λοιπόν και σήμερα εδώ. Καλημέρα όμορφα πλάσματα. Τι κάνετε, καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Καλέ, πόσο στην ώρα μας είμαστε πια, δεν μπορώ άλλο.
0: Λοντρέζι, είμαστε Δευτέρα, 20 Ιουλίου. Φυσικά είναι Δευτέρα εδώ το πρωί, 7 η ώρα Νταν. Πιστοί στο ραντεβού μας για να σας κρατήσουμε και αυτή την εβδομάδα την καλύτερη δυνατή παρέα του αλλού, στον Kiss 92,9 με τις πιο 90's του νέου επιτυχίες.
1: Και σήμερα έχουμε να μάθουμε πάρα πολλά πράγματα. Καταρχάς, ποια είναι η μεγάλη αλλαγή στα αεροπορικά ταξίδια για τις οικογένειες.
0: Πώς κρατάς νέο τον εγκέφαλό σου.
1: Ο Αγγέλου να μας πει που ρουφάει μωρά. Έρχεται reality Monopoly με 2 εκατομμύρια ευρώ έπαθλο.
0: Και τι είναι το personal breakup.
1: Parasocial breakup.
0: Parasocial. Είπα εγώ.
1: Personal breakup. Personal.
0: Το νου μου στο personal είναι.
1: Μην ξεχνάτε ότι παίζουμε πες το και έφυγε στον 92,9 εκεί και σήμερα σας στέλνουμε Σαντορίνη.
0: Wow, ταξιδάρα, διακοπάρες και φέτος το καλοκαίρι. Φυσικά, Viber 6942-929-929. Ξεκινάτε να στέλνετε. Ανάτα, δεν προλαβαίνω να πω τίποτα.
1: Καλημέρα, Ρεφαέλα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, λοιπόν. Στέλνετε τα μηνύματά σας για να

0: Ξεκινήσουμε έτσι και παιδιά, αυτή η εβδομάδα θα είναι ζεστή, θα είναι πολύ ζεστή. Και αυτή η Δευτέρα θα είναι ζεστή, αλλά θα τα πούμε στην πορεία. Ελάτε να κάνουμε παρέα, γιατί αλλιώς δεν θα βγει.
1: 6-9-42-9-29-9-29 στο Viber. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: Εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Είναι Δευτέρα, είναι 20 Ιουλίου. Καλημέρα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Για ελάτε εδώ, είναι ωραία.
1: Και Αργύρι μου, να ξέρεις, εγώ σήμερα το πρωί ξύπνησα και είπα Αλληλούια! Γιατί μόνο από τη ΔΕΗ βρήκα τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Δεν μένει τίποτα άλλο να πω.
0: Και όμως μένει και τη συντήρηση και την ασφάλιση. Την ασφάλιση την αναλαμβάνει η ΔΕΗ. Ενώ εσύ πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένα μείωση στο κόστος κατανάλωσης και κατά 20% ετησίως. Μπείτε τώρα λοιπόν στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλαλαλα. Μισό λεπτάκι τώρα. Να δω. Ναι. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Τα δοκίμασα όλα. Νόστιμα είναι.
1: Πόσο νόστιμο.
0: Πολύ. Ζέστη, παιδιά. Παιδιά, ζέστη. 35-36, μη σας πω και 37 βαθμούς Κελσίου σε κάποιες περιοχές θα πιάσει και σήμερα. Υπάρχει προειδοποίηση γενικότερα για έντονη ζέστη και το περιμέναμε. Υπομονή όμως θα κάνουμε, γιατί από Τρίτη, Τετάρτη θα πέσει αυτό ξαφνικά. Θα κάνει μια κατακόρυφη πτώση, 10 βαθμούς περίπου, και έχει και κάτι βροχούλες προς Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο εκεί. Αλλά σήμερα, αύριο και μεθαύριο, παιδιά, είναι δύσκολα. Θέλει προσοχή, θέλει η προστασία τις δύσκολες ώρες της μέρας, που είναι το μεσημέρι εκεί, που κάνει το πίκι ζέστη και ο ήλιος.
1: Θέλει ένα σίγουρο περιποιημένο μπάνιο μόλις ξυπνήσει, γιατί είναι
0: να πιείτε. Παιδιά, προσοχή, πολλά υγρά να πίνετε, αντιλιακά, προσοχή.
1: Ρε εσύ, δεν καταλαβαίνω αν μας είπες να προσέχουμε κάτι.
0: Προσοχή.
1: Αυτό εννοούσες.
0: Ο ήλιος είναι επικίνδυνος.
1: Θα έχει βγάλει τα δόντια του ο ήλιος. Λοιπόν, να σας πω, παιδιά, στον Κηφισό έχει λίγη κινησούλα. Εκεί στο ύψος, πού να σας πω τώρα, του Ήλιον. Στην άνοδο, Άνω Πατήσια, εκεί στα Άνω Πατήσια έχει λίγη κινησούλα. Όπως και στη λεωφόρα Αθηνών από ύψος Χαϊδαρού μέχρι Σκαραμαγκά. Αυτά για την ώρα.
0: Έλα, καλημέρες. Σοκρατία, Σόνια, Χριστίνα, Ευγενία, Αγάπη. Α, να πούμε ότι σήμερα, παιδιά, κιόλας, είναι να πούμε χρόνια πολλά.
1: Στον Ηλία και στην Ηλιάνα.
0: Είναι το προφήτη Ηλία σήμερα. Χρόνια πολλά. Μεγάλη γιορτή.
1: Μάλιστα. Μέχρι. Πάμε να ακούσουμε Νεκ και Λάουρα Νοντσέ εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Η Λάουρα δεν είναι εδώ, αυτό εννοεί.
0: Okay.
1: Αυτό. Ή δεν υπάρχει. Okay. Δεν ξέρω, ας μας πει κάποιος που ξέρει τελικά.
3: Kiss Breakfast Show.
4: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
5: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
4: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8. This is...

0: Kiss Breakfast Show.
1: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
0: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Θυμηθείτε, είναι Δευτέρα, είναι 20 Ιουλίου. Το ρολόι του Kiss 92,9 δείχνει 7 και 14 πρώτα λεπτά. Και καμπανάκι. Για να ξυπνήσετε.
1: Περίμενε, αυτό μόνο καμπανάκι που έχω είναι αυτό.
0: Κοντά είναι.
1: Μάλιστα.
0: Καμπανάκι λοιπόν για τη δημόσια υγεία, παιδιά. Ο φόρτος εργασίας κόβει τις μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης. Σου λέει ότι νέα και ιδιαίτερα αποκαλυπτική ελληνική μελέτη που δημοσιεύτηκε σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό αναδεικνύει ένα σοβαρό πρόβλημα για την πρόληψη. Οι γιατροί της πρωτοβάθμιας φροντίδας στην Ελλάδα σε μεγάλο βαθμό παραλείπουν να μετρήσουν την αρτηριακή πίεση, σου λέει, των ασθενών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, παρά τις αυτής κατευθυντήριες οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Υπέρτασης, λόγω φόρτου εργασίας.
1: Ναι, κοίταξε, αν δεις, αυτό που τραβάνε οι γιατροί πραγματικά στην Ελλάδα είναι φαινόμενο.
0: Τα νούμερα τα λένε μόνα τους. Μόλις το 33,3% των ασθενών αναφέρουν ότι οι γιατροί μετρούν την αρτηριακή πίεση κατά τη διάρκεια μιας τυπικής μέρας στο ιατρείο.
1: Το 33,3% είναι πολύ λίγο.
0: Μόνο το 14,5% των γιατρών μετρά την πίεση σε όλους τους ασθενείς σε κάθε επίσκεψη.
1: Ο Χριστός.
0: Μάλιστα. Ενώ το 11% μόνο σε ασθενείς με ήδη γνωστή υπέρταση.
1: Τι!
0: Ναι, ναι.
1: Το 11%.
0: 11,4.
1: Να σου πω.
0: Sorry, έφαγα και 0,4.
1: Να σου πω, ρε Αργύρη. Ναι. Δηλαδή, εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν ήξερα ότι πρέπει να σου μετρήσουν την πίεση κάθε φορά που πηγαίνεις. Εγώ νόμιζα ότι λες, να σου πω, νιώθω ότι δεν έχω, ότι έχω πίεση. Και τότε μου τη μετράνε.
0: Όχι, όχι. Αυτό είναι από τις πιο τυπικές εξετάσεις. Δηλαδή, πώς πας στον οδοντίατρο και σου λέει κανένα, όταν πας στον παθολόγο, το πρώτο πράγμα που πρέπει να σου κάνει είναι να σου μετρήσει την πίεση.
1: Ποτέ, ποτέ. Άμα δεν το έχω ζητήσει, εγώ και σε φαρμακεία μόνο έχω πάει. Δεν έχω πέσει σε γιατρό για να μετρήσει.
0: Επίσης, λέει, ένα στους 10 δηλώνει ότι δεν μετρά καθόλου την αρτηριακή πίεση, ενώ σύσταση για μέτρηση στο σπίτι κάνουν οι γιατροί της πρωτοβάθμιας. Ότι πρέπει να μετράμε την πίεση στο σπίτι μας προληπτικά.
1: Ναι. Ένα πιεσόμετρο θέλω τώρα που μεγάλωσα.
0: Έτσι. Μαζί με τα χάπια μας.
1: Θα μου πάρεις ένα ωραίο πιεσόμετρο.
0: Έχω οξύμετρο στο σπίτι, ένα πιεσόμετρο μου λείπει.
1: Το οξύμετρο τι να το κάνω, ξέρω ότι δεν αναπνέω.
0: Μετράγαμε το οξυγόνο μας.
1: στον COVID. Το ξαναχρησιμοποιήσεις από τότε.
0: Ποτέ, ούτε ξέρω.
1: Ένα πιεσόμετρο, θα σου πάρω ηλεκτρικό. Αχ, θα μου ζαλίσεις όμως και με το ηλεκτρικό πιεσόμετρο. Πώς δουλεύει αυτό, γιατί εδώ δεν μου τη βγάζει την πίεση.
0: Θέλω να σου πω ότι αρχίζω και εκνευρίζομαι σιγά σιγά. Μετράμε μόνοι μας την πίεσή μας. Καλό είναι να ξεκινήσουμε να μαζεύουμε για τη σύνταξή μας, γιατί βγήκανε και είπαν ότι οι συντάξεις εθνικές σε λίγο δεν θα καλύπτουν τις ανάγκες μας.
1: Αργύρι,
0: τι άλλο πρέπει να κάνουμε μόνοι μας.
1: Παίζει ο Tomb Raider, Lara Croft. Τη γνωστή Lara Croft, το ξέρει. Αυτή ξέρει τι κάνει. Αυτά κάνει όλα μόνη της. Πληγώνεται κάπου, πάει και βρίσκει ένα κουτάκι πρώτων βοηθειών και κλείνει τις πληγές της.
0: Ξέρεις
1: τι ωραία που είναι.
0: Αυτή να ψηφίσουμε τώρα στις εκλογές. Η Lara Croft!
1: Ψηφίστε, Lara Croft! Για ένα καλύτερο αύριο!
0: Λοιπόν, 2-10-80-50.000, έχουμε πρώτη καλημέρα. Ελάτε να γκρινιάξουμε όλοι μαζί τώρα. Ελάτε να γκρινιάξουμε και θα σας στείλουμε και να πάτε να φάτε κιόλας.
1: TGI Fridays, 50 ευρώ δωρεπιταγή να πάτε να απολαύσετε τα potato twisters σας.
0: 2-10-80-50.000, μην το ξεχνάτε. Ελάτε.
1: Τα μοτσαρέλα sticks σας, τα μπεργκεράκια σας.
0: Να ακούσουμε μια γλυκιά φωνούλα. 2-10. Είμαστε μόνοι μας, εδώ, μπακούρια, μέσα στο στούντιο, κλεισμένοι.
1: Δυο μας ένα χρόνο.
0: Πάρτε τηλέφωνο
1: 2-10-80-50.000, καλέστε τώρα.

0: Είναι Δευτέρα 20 Ιουλίου, 7 και 20 πρώτα λεπτά και ήρθε η μεγάλη στιγμή να πούμε...
1: Hello.
2: Η πρώτη καλημέρα.
3: Η πρώτη καλημέρα θα πούμε με την Αναστασία λοιπόν. Καλημέρα Αναστασία.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Τι κάνεις κορίτσι μου?
1: Τι κάνετε?
3: Πώς ξεκίνησε η μέρα σου?
1: Πολύ ωραία, πάω στη δουλειά και χθες γύρισα από διακοπές.
0: Αχ, πού πήγες?
3: Πότε πρόλαβες καλέ?
1: Στην Τίνο.
3: Πού πήγες?
0: Στην Τίνο.
1: Τίνο.
0: Δεν έχω πάει Τίνο. Έχεις κάτι ωραίο να μου προτείνεις εκεί πέρα να πάω μια χρονιά, να δω πότε?
3: Να πας γονατιστή στην Παναγιά.
1: Πάρα πολλά έχω να σου προτείνω.
0: Ωραία.
1: Από μαγαζιά, από τα πάντα, ήταν πολύ ωραία.
3: Πόσες μέρες?
1: Ήταν για τρεις μέρες μόνο, γιατί λόγω δουλειάς δεν μπορούσα παραπάνω, αλλά
0: και τρεις μέρες.
1: Και τον Αύγουστο κάπου.
3: Έχουμε άλλες διακοπές μπροστά μας ή αυτό ήταν το τριήμερο?
1: Έχουμε τον Αύγουστο, 15 Αύγουστο, Χαλκιδική.
0: Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
3: Ξέρεις τι θα γίνεται στη Χαλκιδική το 15 Αύγουστο?
1: Το ξέρω. Έχει όντως μου ξεχικό και
0: πάλι καλά. Είναι διαφορετικά. Έχει όντως ξεχικό. Μια χαρά. Και πού θα πάμε? Στη Χαλκιδική να ξέρω. Σε ποιο πόδι να κατέβω?
1: Δεύτερο πόδι στη Νικήτη.
3: Α, εγώ στο δεύτερο πόδι έχω πάει στο Κρυαρίτσι.
1: Α, και εγώ έχω πάει, ναι.
3: Ναι, πολύ ωραία. Κυρία Μαριάννα εκεί, πολύ καλή. Ναι, φανταστικά. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι σου έχω, Αναστασία. Έχεις κερδίσει τώρα επιταγή 50 ευρώ από τα TGI να πάρεις τον άντρα να πάτε φάτε.
1: Τέλεια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Άμα χρειαστείτε μετά, όμως, άμα χρειαστείτε μετά να μετρήσετε την πίεσή σας, μόνοι σας στο σπίτι, μην πάτε σε κανένα γιατρό, μην κάνετε αυτό το λάθος.
3: Γιατί με 50 ευρώ θα φάτε, όχι αστεία.
1: Τέλεια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να είσαι καλά κοριτσάρα μου, να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
3: Καλό καλοκαίρι, καλή συνέχεια.
2: Kiss Breakfast Show.
4: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
5: Η καλύτερη παρέα μας.
4: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, τι να πω, είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη Ζωή. 92.

0: με τη νίκη της Ισπανίας στο φετινό Μουντιάλ.
1: Γιατί ήταν αυτό που ζήσαμε χθες? Εμείς είχαμε παράσταση, ντροπή τώρα που το λέω, αλλά το μυαλό όλων ήταν στον αγώνα.
0: Φυσικά.
1: Η ορχήστρα είχε μπροστά στα αναλόγια τα κινητά με τις οθόνες στο αθόρυβο.
0: Φυσικά.
1: Οριακά οι ηθοποιοί είχαν το.
0: Το κινητό πάνω στο τέτοιο.
1: Μπορεί να
0: το λέω. Οχιώτης σε τεχνολογική επανάσταση.
1: Για να μην μιλήσω για τους θεατές. Οριακά ήθελα να
0: σου πω. Δεν έπρεπε να κάνετε παράσταση χθες, αγάπη μου. Αυτό λέγαμε.
1: Ήθελα να του πω καλέ. Τι ήρθατε αφού σα έλιαζε το Μουντιάλ.
0: Λοιπόν, άκου, κέρδισε η Ισπανία την Αργεντινή. Έγινε τεράστιος χαμός γιατί σε όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ ο Μέση έχει δείξει ένα πρόσωπο το οποίο εμένα που ήταν και από τους αγαπημένους μου, έτσι, τραγικό, γιατί έχει κάνει τόσα πράγματα και έχει πάρει τόσο πέπε. Έλα, ποια είναι η λέξη?
1: Άστι, πάμε παρακάτω.
0: Τέλος πάντων, τον είχαν στα όπα-όπα εκεί πέρα οι... αυτοί του FIFA.
1: Ναι.
0: Δεν με κοιτάς έτσι.
1: Τι έγινε?
0: Τίποτα. Ήταν δεδομένο ότι θα κέρδιζε η Αργεντινή. Δεν κέρδιζε η Αργεντινή, κέρδιζε η Ισπανία. Όλε μπράβο στην Ισπανία.
1: Το διάλειμμα πώς ήτανε?
0: Δεν το είδα, κοιμήθηκα.
1: Μάλιστα. Να πούμε ότι εχθές την ώρα του Μουντιάλ είχε μεγάλη στο κέντρο, μεγάλη μοτοπορία με καπνογόνα και κόρνες και συνθήματα που πραγματοποιήθηκαν. Ήσαν στους δρόμους της Αθήνας η διανομή του OnlyFood και της Volt. Το ξέρεις αυτό?
0: Αυτό δεν το ξέρω, όχι.
1: Βέβαια. Από τις 7 η ώρα το απόγευμα, σου λέει, είχαν βγει στους δρόμους και διαμαρτύρονταν για τα δικαιώματά τους, φυσικά.
0: Φυσικά.
1: Και συνέπεσε με το Μουντιάλ, οπότε χθες αυτοί όλοι που κάθισαν.
0: Νομίζω ότι επίτηδες συνέπεσε με το Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι ότι ήταν δηλαδή κάποιο statement αυτό.
1: Καταλαβαίνεις τι πάθανε οι μαγαζάτορες, έτσι.
0: Φυσικά. Αλλά εντάξει, παιδιά, είναι οι άνθρωποι, πρέπει να πληρώνονται σωστά, έτσι.
1: Πάμε να παίξουμε με το γράμμα Θ, όνομα πολύ ζωφητό πράγμα.
0: Όχι ακόμα, σε πάρα πολύ λίγο.
1: Okay.
0: Τώρα έχουμε break και επιστρέφουμε με Måneskin και Begging. Μείνετε συντονισμένοι όμως και ζεστάνετε τα δάχτυλάκια σας. Kiss Breakfast. Kiss Breakfast Show. Wake up. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέστη.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
2: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
3: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
6: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικό.
9: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Δευτέρα 20 Ιουλίου. Είμαστε εδώ φυσικά στις θέσεις μας, στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέμει τις πιο 90's του now επιτυχίες. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σου λέει η ζωή, ενέκρινε ριζική αναθεώρηση των κανονισμών που αφορούν τα δικαιώματα των επιβατών. Λοιπόν, έγινε κάτι τώρα που εγώ δεν είχα ιδέα ότι συμβαίνει.
1: Αλλά είναι υπέρτατη κομπίνα, έτσι.
0: Ρε, εσύ αλήθεια τώρα.
1: Αλήθεια.
0: Άκου τώρα. Θέτοντας τέλος σε πρακτικές που επιβάλλαν οικονομικά τους γονείς με τα παιδιά. Η νέα νομοθεσία, λέει, επιβάλλει στις αεροπορικές εταιρείες να εξασφαλίσουν παρακείμενες θέσεις σε όσους συνοδεύουν ανήλικα κάτω των 14 ετών χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση.
1: Συγγνώμη. Λόγω, τι κάνω, αγάπη μου.
0: Είμαι πατέρας.
1: Ναι.
0: Και έχω παιδί.
1: Ναι.
0: Δεν με βάζανε να κάτσω μαζί.
1: Όχι, σε βάζανε σε random θέση και σου λέγανε: θες να αλλάξεις θέση να κάτσεις δίπλα στο παιδί σου. Πλήρωσε.
0: Συγγνώμη, και όταν έκανα check-in.
1: Όταν έκανες check-in, δεν σε βάζουν μαζί σου. Λέει, ούτως ή άλλως δηλώνεις ότι έχεις παιδί κάτω από 14 χρονών όταν κλείνεις το εισιτήριο.
0: Και μου βάζανε το παιδί μακριά.
1: Ναι, γιατί σου λέει, άμα θες να κάτσεις κοντά, να πληρώσω. Όπως πληρώνουν όλοι οι άλλοι οι ταξιδιώτες, άμα θέλουν να κάτσουν δίπλα-δίπλα. Δεν σου έχει τύχει να κλείσει με ένα φίλο σε low cost εταιρεία και να είσαι εσύ στη 10α και να είναι ο φίλος στην 35ε, ας πούμε.
0: Α, γιατί είναι τυχαίο το check-in.
1: Είναι τυχαίο το check-in. Τυχαίο σε πολλά εισαγωγικά. Στο κάνουν επίτηδες για να κλείσει, να πληρώσει παραπάνω και το εισιτήριό σου να κάτσει μαζί με το φίλο σου.
0: Δεν το πιστεύω, παιδιά.
1: Και ειδικά με τα παιδιά αυτό. Τώρα μπαίνει τέλος όμως, αυτό σου λέει. Ότι μπαίνει τέλος και ότι θα υποχρεώνονται οι αεροπορικές αν έχει.
0: Να εξασφαλίζουν θέσεις δίπλα. Μα εννοείται, παιδιά, είμαστε σοβαροί.
1: Τι θες να σου πω τώρα. Στο όνομα του χρήματος και του κέρδους.
0: Ναι, ρε, στη ζωή, έτσι. Μια διαμαρτυρία θέλω να κάνεις τώρα.
1: Διαμαρτυρία.
0: Όχι, τι διαμαρτυρία, λύθηκε. Ψηφίστηκε. Έπρεπε να διαμαρτυρηθούμε νωρίτερα, αυτό με συγχύζει.
1: Πω, πω, έπρεπε να το έχουμε σκεφτεί, να βγούμε στους δρόμους.
0: Δεν ξέρω, να πας εσύ να ταξιδέψεις με το Χωσεδάκι τώρα και να σου βάλω το Χωσεδάκι να κάτσει 10 θέσεις δίπλα.
1: Έχω κάνει χαμό. Θα γίνω Κάρεν στο αεροδρόμιο. Δηλαδή θα γίνω.
0: Πού είναι το Χωσεδάκι σήμερα?
1: Τίποτα, σπίτι είναι. Κουράστηκε, πήρε άδεια.
0: Πήρε το αεροπλάνο και έφυγε. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε τώρα. Ήρθε η ώρα να παίξουμε. 2, 10, 80, 50.000. Καλέστε τώρα, γιατί παίζουμε με το γράμμα θήτα. Και με το γράμμα θήτα.
1: Όπως τα... λέμε, Θανάσης.
0: Ναι, Θρούμπες. Όποιος τα βρει, θα πάει να φάει στα Ναπολιτίβο.
1: Τέλεια.
0: 30 ευρώ δωρεπιταγή για εσάς και μόνο.
1: Εκεί στη Μαρίνα Φλίζου, να απολαύσετε την ναπολιτάνικη κουζίνα σας με ναπολιτάνικο αέρα. Πάστα, πίτσα και ό,τι θέλετε εσείς.
0: 2, 10, 80, 50.000. Καλείτε τώρα.

0: Ούψ.
1: Το έκανα πάλι. Είπε η Britney Spears εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Και είναι μια καλή ώρα να πάμε να παίξουμε.
2: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό ζώο πράγμα.
1: Και υποδεχόμαστε στον αέρα της εκπομπής μας την Αναστασία. Καλημέρα Αναστασία.
3: Καλημέρα παιδιά.
1: Τι κάνεις?
3: Καλά εσύ?
1: Πώς πάμε, διακοπές έχουμε κανονίσει, έχουμε πάει, είμαστε ήδη εκεί, θα πάμε, τι γίνεται?
3: Δεν έχω πάει ακόμα, αλλά θα πάω τέλος του μήνα.
1: Πού θα πας?
3: Θα πάω στη Λίμνο.
1: Α,
0: ωραία η Λίμνος.
1: Δεν έχω πάει στη Λίμνο, είναι ωραία.
3: Είναι πολύ ωραία, αξίζει να πάτε.
1: Έχεις πάει, ε?
3: Έχω πάει, ναι, ήταν η δεύτερη φορά.
1: Είναι πολύ μακριά, έτσι δεν είναι? Αυτή την αίσθηση.
0: 11 ώρες με το καράβι ώρες είναι, νομίζω.
1: Έχει και αεροπλάνο, δεν μπορεί.
3: Νομίζω πλέον έχει γίνει 9, αλλά ναι, κάπου εκεί ήταν πιο παλιά.
1: Α, είναι. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε με το θήτα.
0: Γίτσε. Η αλήθεια λέει, παιδιά άλλαξε.
1: Μηδέν.
0: Με ενημέρωσε το σύστημα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε με το γράμμα θήτα.
3: Πάμε, ναι.
1: Δωρεπιταγή 30 ευρώ από τα αναπολιτήβο για σένα και μόνο. Αν τα βρει όλα, φύγαμε. Ένα όνομα από θήτα.
3: Θαλασσινή.
0: Υπάρχει και τέτοιο σκι.
3: Θαλάσσιο.
1: Ένα πράγμα.
3: Θερμοσύφωνας.
0: Μοιάζει με καλαμάρι και το κάνουμε και γεμιστό.
3: Άψαλο.
1: Πύργινή και...
3: Πάλι.
1: Ένα επάγγελμα.
0: Πύργινή και...
3: Θάλασσα.
0: Ένα επάγγελμα.
3: Θυρωρός.
1: Εκεί κάθεται ο βασιλιάς εκεί.
3: Θρόνος.
0: Ένα φυτό.
3: Θυμάρι.
1: Το καλοκαίρι ο κινηματογράφος πώς τον λέμε?
3: Μπράβο
1: σου,
0: στην
1: Αναστασία.
0: Εκπνοή του χρόνου.
1: Στην εκπνοή κυριολεκτικά. Τι σε μπέρδεψε εκεί στο...
0: Δεν άκουσε, είπε πάλι. Δεν είπε άλλη, είπε πάλι.
1: Άλλη άκουσα.
3: Ναι, είπα άλλη, αλλά ναι, εντάξει.
1: Άλλη
3: πάλι, καλά παιδιά,
1: άλλη.
3: Το πρόλαβα.
1: Δεν έχω κουφαθεί τελείως, γιατί η κοπέλα εδώ πέρα επιμένει να με βγάλει ότι είμαι για απόσυρση.
0: Είσαι για απόσυρση.
1: Μάλιστα. Λοιπόν.
3: Εντάξει, αλήθεια είναι, είπα άλλη, αλλά ευτυχώς τα πρόλαβα.
1: Αγαπημένη, θα πας να φας τα αναπολιτήβο με την παρέα σου. 30 ευρώ δωρεπιταγή για σένα και μόνο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να περάσεις τέλεια στη Λίμνο.
3: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Φιλάκια. Καλημέρα.
2: Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Δεν ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
2: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
1: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί.
0: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Daniel Merriweather ακούμε και Impossible εδώ στον αέρα το 92,9. Kiss.
1: Παιδιά μου, καλά Δευτερούλα, 20 Ιουλίου, 10 μέρες μείναν να το φάμε και τον Ιούλιο. Χράτσα χρούτσα, πόσους μήνες φάγαμε?
0: Σε παρακαλώ, μπορούμε να πάμε λίγο στη χώρα μου, γιατί δεν με
1: φυσικά.
0: Αυτή τη στιγμή τώρα να σκεφτώ χράτσα τη χρούτσα.
1: Πάμε
0: της.
1: Τώρα στη χώρα σου, γιατί αυτές τις μέρες δύο πράγματα μας έχει επιπυλήσει και μας έχει ρουφήξει το μυαλό. Το Μουντιάλ που ολοκληρώθηκε χθες. Και η Οδύσσια, η πρεμιέρα της Οδύσσιας του Νόλαν.
0: Ίδια μου φανήκανε να σου πω, το Οδύσσια ήταν αυτό το Μουντιάλ φέτος.
1: Λοιπόν, έτσι σε κλίμα Οδύσσιας θα μείνουμε σε αυτό το on.
0: Στην αγαπημένη μου Trafalgar Square, που είναι και η Εθνική Πινακοθήκη της Αγγλίας, που αν ανέβεις πάνω στην Εθνική Πινακοθήκη βλέπεις κατάματα το Big Ben στην ευθεία, ανάμεσα σε κτίρια, είναι πολύ ωραία αυτή η πλατεία.
1: Κάπου εκεί σε αυτή την πλατεία λοιπόν στήθηκε ένας δούριος ύπος 11 μέτρων, σου λέει, για την πρεμιέρα της Οδύσσιας που έγινε στο Λονδίνο.
0: Φανταστικό εντωμεταξύ, γιατί θέλω να σου πω ότι σε αυτή την πλατεία, αν θυμάσαι, όταν είχε βγει και το τελευταίο Harry Potter, είχαν κάνει εκεί το κόκκινο χαλί.
1: Α, μάλιστα. Η εντυπωσιακή κατασκευή, σου λέει, τοποθετήθηκε πάνω σε βάση από άμμο ανάμεσα στα χάλκινα λιοντάρια και τα συντριβάνια της πλατείας, κάτω από τη στήλη του Νέλσον, μεταμορφώνοντας ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία του Λονδίνου σε μια θεαματική κινηματογραφική εγκατάσταση.
0: 4 τόνους ήταν αυτό το γλυπτό.
1: 45 μάστορες και 60 μαθητάδες, σου λέει, το φτιάχναν.
0: Χαλιβουργοί, κατασκευαστές, μηχανικοί.
1: Με βάρος περίπου 4 τόνους, το γλυπτό κατασκευάστηκε μέσα σε 6 εβδομάδες στο πλαίσιο ενός έργου το οποίο συμμετείχαν 45 σχεδιαστές. Κυριολεκτικά 45 μάστορες.
0: Είναι αυτό που λένε, η ζωή μιμείται την τέχνη, η τέχνη μιμείται τη ζωή. Δεν ξέρουμε ποιος μιμείται ποιον.
1: Λοιπόν, τι θα το κάνω αυτό με 75 τόνους, λέει, κοστίζει.
0: Μετά τι θα το κάνουν, να σου πω, κομπίνα.
1: Κομπίνα, ναι, το έχω.
0: Τελείωσε η πρεμιέρα. Έχουμε φύγει, Trafalgar Square κατευθείαν. Ξέρω και να σε κατατοπίσω εκεί πέρα, είναι η γειτονιά μου. Πάμε και παίρνουμε σιγά σιγά το χαλκό από
1: ναι,
0: εκεί.
1: Ναι.
0: Ξέρεις πόσο
1: κομμάτι, γιατί αυτό δεν σηκώνεται.
0: Εγώ είχα πάει στην Ισλανδία και πήρα από το ηφαίστειο, πήγα και πήρα 10 κιλά πέτρα να πούμε. Τα έβαλα μέσα στη βαλίτσα και γύρισα
1: πίσω. Με καλέμι θα πάμε.
0: Με καλέμι θα πάμε σιγά σιγά.
1: Με καλέμι και σφυρί.
0: Με καλέμι και σφυρί και θα αρχίσουμε να το πουλάμε. Και αυτό μάλιστα δεν το πουλάς και απλώς χαλκός. Λες. Είναι ένα κομμάτι από το δούριο ύπο.
1: Μην είσαι χαζή. Θα το λιώσουμε και θα το κάνουμε κοσμήματα. Σκουλαρί και
0: πιάνει. Και θα λέμε ότι είναι σκουλαρί και από το δούριο. Υπό του Νόλαν.
1: Ναι.
0: Α, δεν θα πούμε ότι είναι απλά ένα. Γιατί μόλις σιγά μην καθόμαστε να λιώνουμε. Ένα κομμάτι εκεί πέρα το πάρει κάποιος τρελός. Θα βρεθεί να πει.
1: Μα αν
0: πήρα
1: δεν το λιώσει, θα σε πιάσουν
0: το
1: κάποια στιγμή. Θα έχεις μαζί σου κομμάτι από του Νόλαν
0: και
1: το άγαλμα.
0: Και τι θα το κάνουν αυτοί, πού θα το πάνε 4 τόνους.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσω κάπου. Έλα, σε παρακαλώ. Μια χαρά ήταν η ιδέα. Νουέβα Γιόλ, Bad Bunny. Θα ακούσουμε τώρα.

0: Rico.
1: De vez en nuevo. No me guan de vez en nuevo, ¿ok? Puerto Rico.
0: Como va Bonnie va a ser el del pop.
2: Και μιας και ακούμε το κακό κουνελάκι εδώ πέρα, τα μάθεις τι έγινε στην Ιταλία στη συναυλία του?
3: Αν τα άμαθα, φυσικά και τα άμαθα.
2: Καλέ πρωτοφανής, λέει, κακοκαιρία στην Ιταλία ξαφνικά με το που ξεκινάει η συναυλία του Bad Bunny. Στο 7ο-8ο τραγούδι σου, λέει, άρχισε να ρίχνει ένα χαλάζι και το χαλάζι που έπεφτε, λέει, είχε μέγεθος κοτρώνας.
3: Ναι, ναι, ναι, ρε, και κυρώθηκε η συναυλία.
2: Ακυρώθηκε η συναυλία. Οι διοργανωτές, λέει, άργησαν. Ο κόσμος διαμαρτυρήθηκε από την άποψη ότι άργησαν οι διοργανωτές να πάρουν την απόφαση να σταματήσουν τη συναυλία και να προφυλάξουν τον κόσμο. Με αποτέλεσμα να υπάρχει κόσμος αιμόφυρτος, γιατί του ήρθε ξαφνικά, του ερχόντουσαν κοτρώνες στο κεφάλι.
3: Εσύ τώρα όμως και αυτοί που να κεφάλια, δηλαδή. Ότι θα πέριξει χαλάζι, πού να το φανταστούν οι ουλιάτικο μήνα.
2: Πρωτοφανής, λέει, κακοκαιρία.
3: Εντάξει, μια μπόρα είναι, θα περάσει. Πού να φανταστούν και οι άνθρωποι που θα γίνει.
2: Η μπόρα που άρχισε να ρίχνει μετά.
3: Και ακυρώθηκε η συναυλία. Λες να τα πάρουν τα λεφτά οι άνθρωποι πίσω, μακάρι.
2: Τι να σου πω, μακάρι. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε λίγο μαθαίνουμε πώς κρατάτε νέο τον εγκέφαλό σας και. Το parasocial breakup, τι είναι, θα μάθουμε.
3: Θα το μάθουμε, άντε να το μάθουμε.
2: Και φυσικά παίζουμε, πες το στο 92,9 Kiss και έφυγες, γιατί σήμερα ένας τυχερός ή τυχερή θα φύγει για Σαντορίνη. Γι' αυτό να είστε πάνω από τα τηλέφωνά σας, γιατί αν δεν μου το σκώσετε, πάμε στον επόμενο.
4: Wake up. Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7. Σε ποιο νησί θέλεις να πας διακοπές φέτος το καλοκαίρι? Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες. Μπες στο kiss929.gr και δήλωσε το νησί που επιθυμείς να επισκεφθείς. Πληρώσεις καθημερινά σε όλες τις εκπομπές. Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro.
4: Και φύγες.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15

0: υδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
3: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
2: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
3: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
4: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς κάρτα με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Practiker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: θέατρο, χορός και top αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο, γιατί η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός η ΔΕΗ μας. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο, με από κοντά.
1: Με το energyoutloud.gr λοιπόν η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει και που ξέρεις μπορεί να τα ζήσεις από την πρώτη σειρά.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. 35 βαθμούς θα φτάσει σήμερα, 36. Δυστυχώς για όλους μας δεν βλέπω αεράκι. Έκανα ό,τι μπορούσα. Αλλά δεν ήρθε.
0: Τι εννοείς έκανες ότι μπορούσες, έφαγες φασόλια?
1: Έκανα κάποιες επικλήσεις, επικλήσεις αυτά, αυτά τα κάνεις εσύ.
0: Και εγώ χωρίς φασόλια, αγάπη μου.
1: Αυτό, πολύ ωραία. Τον καιρό λέγαμε το μεταξύ, εγώ τον καιρό έλεγα και εσύ λες βλακίες. Λοιπόν, αυτά, ζέστη.
0: Λοιπόν, θέλω να σου πω.
1: Γελάει ότι... μόνη τη, παιδιά, αυτό μπορεί να μου την έξω στον εγκέφαλο.
0: Λοιπόν, παιδιά, έχει κίνηση τώρα. Στην Αττική Οδό έχει κίνηση από το ύψος Ζεφυρίου μέχρι τη Λυκόβρηση. Επίσης έχει κίνηση στον Κηφισό από το ύψος Περιστερίου μέχρι την Αιωνία και στην άνοδο και στην κάθοδο. Επίσης έχει κίνηση στην Αττική Οδό από ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά. Επίσης έχει κίνηση στη Βασιλή Σοφία στο κέντρο. Αυτά ήθελα να πω, δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω.
1: Κίνηση, ζέστη, ρίξτε μας και.
0: Λίγο λαδάκι.
1: Βάλτε και ένα σπίρτο να καούμε όλοι. Πήρα να το βάλουμε, δεν υπάρχει.
3: Kiss Breakfast Show.
4: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
5: Η καλύτερη παρέα μας.
4: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβό. Είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη ζωή.

0: Buongiorno, come va Argiri?
1: 8 και 11 πρώτα λεπτά. Bene.
0: Bene, viene. Λοιπόν, έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Τι έχεις πάθει σήμερα, ζωή, αλήθεια.
0: Έχω να σου πω κάτι. Γιατί σου μιλάει ιταλικά?
1: Γιατί?
0: Θες να το αποκωδικοποιήσεις λίγο?
1: Μαθαίνεις καινούργια γλώσσα?
0: Μαθαίνω καινούργια γλώσσα για να μην γεράσει ο εγκέφαλός μου. Difficile, βέβαια, τα ιταλικά, αλλά προσπαθώ.
1: Που λέει σον, φύγανε.
0: Έχω να κάνω 30 μέρες τώρα. Εντάξει, καλοκαίρι, ναι, άσε με, δεν μπορώ το σχολείο πολύ. Μου βγάζει. Έχει το πουλί που κάνω μάθημα και τα θάνει.
1: Γι' αυτό είπα που λέει σον. Το πουλάκι τι, δεν διαμαρτύρεται?
0: Που διαμαρτύρεται ασυστόλος. Με έχει ξεφτυλίσει αυτό το πουλί. Duolingo κάνω.
1: Duolingo.
0: Λοιπόν, ακούστε, παιδιά, τι γίνεται τώρα. Τι λέει η επιστήμη?
1: Τι λέει?
0: Ότι η εκμάθηση μιας άλλης γλώσσας από αυτή που μιλάς μπορεί να επιβραδύνει τη γύρανση του εγκεφάλου έως και 13 χρόνια. Σύμφωνα με αυτή τη φανταστική έρευνα, τα άτομα που μιλούν περισσότερες από μία γλώσσα φαίνεται να έχουν νεότερους εγκεφάλους, ενώ όσες περισσότερες γλώσσες μιλάς και όσο νωρίτερα έχεις αρχίσει να τις μιλάς, τόσο το καλύτερο. Σου λέει.
1: Nice.
0: Εν τω μεταξύ, η αδερφή μου που μαθαίνει Κινέζικα.
1: Εντάξει, τη αδερφή σου ο εγκέφαλος είναι οριακά ανήλικος.
0: Όντως, αλήθεια.
1: Αυτή τη στιγμή
0: είναι
1: που
0: αυτό.
1: Μαθαίνει Κινέζικα, δηλαδή πραγματικά.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι και πτυχίο. Πτυχιούχος.
0: Θα το πάρει τώρα.
1: Φοβερό.
0: Και η έρευνα αυτή διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι που μιλούν δύο γλώσσες έχουν εγκέφαλο που φαίνεται 6 χρόνια νεότερος. Αν μιλάς και παραπάνω.
1: Εσύ πώς μιλάς?
0: Εγώ μιλάω δύο καλά. Τέλος πάντων, τα ελληνικά δεν μιλάω καλά.
1: Είδε.
0: Τα αγγλικά. Τα αγγλικά είναι σούπερ.
1: Η δεύτερη είναι τα ελληνικά.
0: Η δεύτερη είναι τα ελληνικά.
1: Θα ρίσω ότι μιλάς καλά ελληνικά.
0: Όχι, δεν θα ρω, αλλά μπορώ να συνεννοηθώ. Επίσης, ισπανικά, entiendo mucho, muchas palabras en español. Καταλαβαίνω, δηλαδή μπορώ να δω σειρά και να μην χρειάζεται να γκουγκλάρω λέξεις.
1: Ναι.
0: Και λίγα ιταλικά.
1: Okay. Άρα.
0: Άρα τέσσερις. Αν είναι τρία χρόνια κάθε γλώσσα.
1: Ναι.
0: Πες ότι μιλάω.
1: 13 λέει κάθε γλώσσα.
0: 9 χρόνια. 13, τέλος πάντων.
1: Άξι,
0: πολλά. Μα στα μαθηματικά
1: είσαι μείον.
0: Δεν μιλάω τη γλώσσα των μαθηματικών.
1: Δεν έχεις γεννηθεί ακόμα με βάση τις γλώσσες.
0: Μιλάω και ρώσκα. Κακ την πιάζα βουτ, μηνιά ζα βουτ ζωή. Κακ την τυλά.
1: Ωραία, παιδιά. Πάρτε τι από εδώ.
0: Χαρασό.
2: The Breakfast Show. Κάθε πρωί

0: 20 λεπτά μετά τις 8 εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Καλή Δευτέρα θα πω σε όλους. Είναι μια τσαγκάρο Δευτέρα σήμερα, δεν θα το κρύψω. Είναι λίγο...
1: Βλέπεις ότι δεν σχολιάζω τίποτα.
0: Είναι μια Δευτέρα, ρε παιδί μου. Μια Δευτέρα του Ιούλη.
1: Είναι μια Δευτέρα του... στα μέσα του Ιούλη κιόλας.
0: Προς το τέλος του Ιούλη, αρχές Αυγούστου.
1: Εκεί πλησιάζουμε πόδι με το πόδι. Πόδι με το πόδι. Τέλος πάντων, ταξίδια λοιπόν, σκεφτόμαστε.
0: Και μια σκεφτόμαστε ταξίδια, σας πάω τώρα στη μεσαία θέση στα αεροπλάνα που πάβει να είναι ενοχλητική.
1: Εγώ δεν τη θέλω τη μεσαία θέση ποτέ.
0: Ούτε εγώ. Εγώ θέλω διάδρομο.
1: Εγώ παλιά θέλω
0: ήθελα
1: παράθυρο.
0: Εγώ παλιά ήθελα παράθυρο, τώρα θέλω διάδρομο.
1: Γιατί πιστεύω... σε πιάνει και τέτοιο και θες να σηκώνεσαι εσύ.
0: Ναι, όπου θα σηκωθώ και θα πάω πού άμα πάθω τίποτα. Το έχω, έχω ανοιχτωσιά. Ότι πες ότι με πιάνει, εγώ σου λέω. Δεν με πιάσει, δόξα τω Θεώ μέχρι τώρα. Αν με πιάσει, θα σηκωθώ, πού θα πάω.
1: Μα στην τουαλέτα, πού θα πας.
0: Όχι, εννοώ ρε παιδί μου ότι. Όχι, με πιάνει κλειστοφοβία, παιδί μου.
1: Α, από την κλειστοφοβία το έχεις. Εγώ νόμιζα ότι δεν θες να σηκώνεις τον κόσμο. Όχι, αν θες να σηκωθείς.
0: Όχι, όχι, όχι. Γιατί με έχεις δει να σηκώνομαι ποτέ.
1: Καλέ, κοιμάσαι. Με ανοιχτό το στόμα και όλα πίσω το κεφάλι.
0: Εννοείται. Σου λέει λοιπόν ότι η μεσαία θέση είναι αφορμή παραπώνων στις αεροπορικές εταιρείες γιατί δεν έχει που να βάλεις τα χεράκια σου.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Γιατί δεν είναι πιο φθηνές οι μεσαίες θέσεις τώρα που το σκέφτομαι. Έχουν δίκιο.
1: Έχουν δίκιο.
0: Γιατί δεν είναι πιο φθηνές.
1: Έτσι θα έπρεπε.
0: Τέλος πάντων, η επίλυση του διλήμματος λοιπόν της μεσαίας θέσης έχει εξελιχθεί ολοένα σε μεγαλύτερη προτεραιότητα για τις περισσότερες αεροπορικές εταιρείες, σου λέει. Έτσι, αρκετοί αερομεταφορείς, μεταξύ των οποίων και η Wizz Air και η Air France στην Ευρώπη, λανσάρουν προγράμματα με τα οποία οι επιβάτες θα μπορούν με επιπλέον χρέωση. Είναι όλα με επιπλέον χρέωση όμως,
1: Ναι, αλλά σου λέει, αφού θες τη μεσαία, με επιπλέον χρέωση εξασφαλίζεις και είναι και τη δίπλα θέση.
0: Ναι.
1: Άρα έχεις δύο θέσεις να κάτσεις να ράξεις, να έχεις και το χώρο σαν να σε
0: πείσεις. Να σου πω κάτι, όμως αν το κάνανε με λιγότερη χρέωση να παίρνεις τη μεσαία θέση, δεν θα μίλαγε κανείς.
1: Πραγματικά τους λένε.
0: Εμείς δηλαδή πραγματικά, πάνε να κάνουν το δύσκολο και δεν κάνουν το εύκολο.
1: Η αλήθεια είναι αυτό.
0: Γιατί?
1: Βέβαια, χωρίς, όχι με λιγότερη χρέωση, να είναι πιο φτηνό το εισιτήριο.
0: Αυτό λέω.
1: Όχι ότι για να αλλάξει θέση πρέπει να χρεωθεί λιγότερο από ό,τι για να άλλαζε σε μια άλλη.
0: Αυτό λέω. Όποιο πάρει μεσαία θέση θα είναι 30 ευρώ φτηνότερο το εισιτήριο.
1: Και θα βγει και η κομπανία από του αεροσυνοδού και θα σου κάνουν και ένα χορευτικό, ειδικό για σένα, αργία. Με μαράκια και καπέλα.

0: you anymore. Τραγουδάει share εδώ στον αέρα του Kiss 92,9.
1: Και θα τραγουδάει, ρε παιδί μου, αυτή η γυναίκα για πολύ ακόμα. Όπως επίσης έβλεπα τη Μαντόνα προχθές, γιατί το είδα τελικά το half show, το halftime show στο χθεσινό, τον αγώνα. Αυτή η γενιά καλλιτεχνών είναι απίστευτη.
0: Είναι απίστευτη, όντως.
1: Απίστευτη η ανανέωσή τους, πώς ανανεώνονται και μουσικά και καλλιτεχνικά.
0: Και τα lifting που έχει κάνει η Μαντόνα.
1: Εντάξει, αυτό είναι το λιγότερο, ρε εσύ. Άμα δεν το έχεις μέσα σου αυτό το πράγμα, αυτή την
0: συμφωνώ,
1: ενέργεια.
0: Συμφωνώ, αλλά τώρα έχει κάνει καλό, γι' αυτό το λέω. Δεν το είπα έτσι. Έχει κάνει ένα καλό. Αυτό που έχει κάνει και η Κρίστη.
1: Είδα χθες, δηλαδή ήταν απίστευτη, απίστευτη.
0: Λοιπόν, Αργύρη μου, θέλω να σου μιλήσω τώρα για το parasocial breakup. Που πονάει, πονάει την καρδούλα. Τι είναι το parasocial breakup? Δεν είναι το κλασικό, δεν έχει σχέση με αυτόν τον άνθρωπο. Ωραία. Είναι όταν παρακολουθείς κάποιον στα social media φανατικά, ναι, είτε είναι τραγουδιστής, ένα γνωστό άτομο που δεν, ναι, σε γνωρίζει καν, το γνωρίζεις,
1: ναι,
0: μόνο εσύ.
1: Ναι.
0: Και τα φέρνει έτσι η ζωή και πρέπει να τον κάνεις unfollow.
1: Α.
0: Το τα φέρνει έτσι η ζωή σημαίνει, είπε κάτι που σε απογοήτευσε, κάπου σε στεναχώρησε, κάποια τοποθέτησή του, κάτι οτιδήποτε τέτοιο.
1: Ή απλά βαρέθηκες.
0: Όχι, τώρα μιλάμε για το συγκεκριμένο περιστατικό, όχι το απλά βαρέθηκες. Εκεί αυτό το unfollow σου λένε επιστήμονες ότι πληγώνει πάρα πολύ.
1: Τι λέει, ρε παιδί μου.
0: Ναι, δηλαδή ότι εγώ παρακολουθώ τον Αργύρη Αγγέλου και βγαίνει μια μέρα και λέει κάτι που δεν μ' αρέσει. Πρέπει να τον κάνω unfollow. Πονάω, γιατί εγώ έχω περάσει πολύ χρόνο με αυτόν τον άνθρωπο στα social media.
1: Πόσο χρόνο?
0: Πολύ χρόνο. Εντάξει, δεν είναι για σένα τώρα, με σένα τίποτα, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που παρακολουθώ φανατικά στα social media. Κανέναν.
1: Και νιώθησα προδομένη μετά, νιώθησα χωρισμένη.
0: Νιώθησα χωρισμένη, έτσι σου λένε οι επιστήμονες.
1: Μάλιστα.
0: Κοίτα, εγώ που βλέπω Χρυσίδα Γκαγκούτη στο YouTube non-stop.
1: Άμα την κάνεις unfollow,
0: ας πούμε. Αν την κάνω unfollow για το χύψη λόγο, ας πούμε, θα στεναχωρηθώ.
1: Ναι, η διαφορά είναι ότι εσύ τη Χρυσίδα την ξέρεις και προσωπικά όμως.
0: Και να μην την ήξερα, άλλο το YouTube, άλλο η προσωπική ζωή.
1: Ναι.
0: Θέλω να σου πω ότι και εμένα θα με πλήγωνε.
1: Με έναν άγνωστο άνθρωπο θα σε πλήγωνε και θα νιώθεις χωρισμένη.
0: Μόνο με τη Χρυσίδα Γκαγκούτη, νομίζω.
1: Με τη Χρυσίδα το καταλαβαίνω. Και εγώ που δεν την ξέρω, έτσι θα νιώθα.
0: Πόσα βίντεο τη έχουμε δει παρέα. Δηλαδή τα έχω δει εγώ και ζεροχαλίζει δίπλα μου.
1: Εγώ λέω να μην τα παίρνουμε πολύ σοβαρά αυτά τα πράγματα και να πατάμε. Αν είναι να πατάμε και unfollow, α πατάμε και unfollow. Έτσι κι αλλιώ όλοι βαριόμαστε όλου.
0: Μπείτε τώρα στο Instagram και κάντε unfollow του πάντε εκτό από τον 92,9 εκεί.
1: Εννοείται, εκεί πέρα πηγαίνετε να κάνετε follow γιατί τρέχουν οι καλύτεροι διαγωνισμοί. Μην είστε χαζοί.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
3: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Τάπα, τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου. Στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, πες μαζόδιπος. More.com, artinfo.gr.
7: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες, Δευτερούλα 20 Ιουλίου. Και έχει ενδιαφέρον αυτό που διάβασα μόλις τώρα και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας, που λέει ότι από τις 12 Αυγούστου του 2026 τίθεται σε εφαρμογή ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός που απαγορεύει πλέον τη διάθεση ατομικών συσκευασιών, αυτές οι μονές δόσεις που έχουν πάνω στα τραπέζια όταν πάμε να φάμε με κέτσαπ, μουστάρδα, μαγιονέζα και άλλων συναφών προϊόντων σε εστιατόρια, καφέ, ξενοδοχεία. Αυτά τα γνωστά μικρά φακελάκια που τοποθετούνται στα τραπέζια των εστιατορίων θα αντικατασταθούν από τα γνωστά επαναχρησιμοποιούμενα δοχεία, μεγαλύτερα μπουκάλια ή αντλίες. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι πελάτες θα μπορούν να φέρουν και τα δικά τους.
1: Δηλαδή, πες ότι πας σε ένα fast food, ας πούμε, μαγαζί και δεν θα σου δώσουν τέτοια. Λες, πάρε το πραγματάκι σου μαζί να το γεμίσεις.
0: Ακριβώς. Η απαγόρευση δεν θα ισχύει για παραγγελίες delivery.
1: Εντάξει.
0: Πώς να σου φέρουν
1: την αντλία, θα σου φέρουν.
0: Ναι.
1: Και στα νοσοκομεία. Θέλετε κέτσαπ. Μουστάρδα.
0: Στα νοσοκομεία και τις δομές υγειονομικής περίθαλψης για λόγους υγιεινής, μα γι' αυτό άλλωστε γίνανε και οι ατομικές συσκευασίες.
1: Τόσο viral.
0: Την περίοδο του COVID. Και η εφαρμογή είναι σταδιακή με πλήρη απαγόρευση σε ορισμένες κατηγορίες συσκευασιών ως το 2030. Εγώ να ευχηθώ άντε και στο αλατοπίπερο. Θυμάσαι την ωραία την παραδοσιακή την αλατιέρα που βάζει το δάχτυλο μέσα να πάρει το αλάτι και το δάχτυλο να βάλει το πιπέρι.
1: Μαζί με τον κόσμο.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, αυτό. Το αλάτι είναι κέι.
0: Το αλάτι είναι αντιμικροβιακό.
1: Αντιμικροβιακό. Λοιπόν, σε άλλα νέα, παιδιά μου, σε πάρα πολύ λίγο θα το πείτε στο 92,9 Kiss και θα φύγετε. Και πού θα πάτε? Σαντορίνη, παιδιά. Και το ταξίδι αυτό είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries, γιατί κάθε καλοκαίρι είναι σταθερά εδώ στο ραντεβού της. Η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσουμε μαζί μοναδικές αναμνήσεις. Πληροφορίες και κρατήσεις στο bluestarferries.com ή στο 210-89-19-800 στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο See More App. Άντε συντονιστείτε!
2: Kiss Breakfast Show.
3: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: ήρθε η μεγάλη στιγμή που όλοι περιμένετε εδώ στον 92,9 εκείς και ήρθε η στιγμή να κληρώσουμε, παιδιά μου, το ταξίδι. Τι έπαθες ρε Σέργη, του πες το κινητό από τα χέρια. Να κληρώσουμε το ταξίδι για Σαντορίνη με την Blue Star Ferries. Δίνουμε εμείς τώρα για Σαντορίνη, αλλά μην ξεχνάτε ότι στις 12 η ώρα δίνει εισιτήρια η Μαρία Γεωργάκιανα, η αγαπημένη μας, για πόρο. Περιμένετε τώρα να δούμε.
1: Μαργαρίτα.
0: Μάργαρετ.
1: Μαργαρίτα.
0: Ρίτα.
1: Αχ, δεν θα το σηκώσει η Μαργαρίτα.
0: Δεν θα το σηκώσει. Ρίτα, Ριτάκι, εγώ στο παραπέντε.
1: Και ξέρεις ότι αν δεν το σηκώσει η Μαργαρίτα, πάμε στον επόμενο.
0: Ναι, Μαργαρίτα. Γκούγκλαρε τον αριθμό, είμαστε από τον Γκίς.
1: Είναι Δευτέρα.
0: Η κυρία Κόλια, είμαι, ανοίξτε.
1: Ναι, ρε παιδιά.
0: Η Μαργαρίτα, καληνύχτα. Βρες επόμενο αριθμό.
1: Θα πέσει, θα πέσει η γραμμή πρώτα. Δεν μπορώ να το κλείσω έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν πέφτει ποτέ, λέει. Και καθόμαστε
0: εδώ
1: μέχρι τις 10.
0: Πάμε, επόμενος.
1: Επόμενος, φύγαμε.
0: Επόμενος. Λοιπόν, παιδιά μου, η Μαρία Γεωργάκη, ένα στις 12 η ώρα θα σας στείλει στον πόρο. Αλλά εμείς τώρα σας θέλουμε στη Σαντορίνη να πάτε να παρτάρετε με την Blue Star Ferries, να κάνετε τις διακοπούλες σας, να περάσετε ωραία. Γιατί ό,τι λέτε στον 92,9 γίνεται πραγματικότητα. Όλες τις ευχές σας πραγματοποιούμε. Κάτσε. Πάμε.
1: Βασίλη,
0: έλα, Βασίλη μου. Άγιε μου, Βασίλη, σε
1: παρακαλώ. Τι έγινε, παιδιά, Δευτέρα πρωί, τώρα κοιμόμαστε όλοι ή είναι στη δουλειά τώρα?
0: Διακοπές μπορεί να είναι άνθρωπος.
1: Λες, αφού εμείς θα τον στείλουμε διακοπές.
0: Τι πιστεύεις ότι μπορεί να κάνει τώρα ο Βασίλης?
1: Πιστεύω
0: ότι κοιτάει το κινητό και λέει: αυτός ο αριθμός, 2,185,000. Τι μου θυμίζει.
1: Εγώ πιστεύω ότι έχει κάνα meeting στη δουλειά ο άνθρωπος.
0: Meeting, μήπως έχει freezing. Δεν καταλαβαίνω.
1: Βασίλη. Το κατάλαβα, ζωή. Ό,τι προσπερνάω δεν σημαίνει ότι το καταλαβαίνω.
0: Άγιε μου, Βασίλη, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ.
1: Αμά.
0: Προετοίμαστε τον επόμενο, σε παρακαλώ πολύ. Στο τέλος θα αρχίσουμε να παίρνω. Να σου πω. Δεν παίρνει σε μένα τηλέφωνο και αρχίζει από τη στιγμή για Σαντορί.
1: Εσύ είσαι ικανή να μην το σκώσει.
0: Όπα. Ναι.
1: Ναι. Καλημέρα.
0: Τίποτα.
1: Έπεσε γραμμή.
0: Έπεσε γραμμή, ναι. Πάμε επόμενος. Λοιπόν, παιδιά μου, αυτή τι όμορφη μέρα σήμερα. Έχει 35 βαθμούς Κελσίου. Έχει κίνηση έξω. Κάτσε να δω τι γίνεται στους δρόμους μέχρι να βρει ο Αργύρης Αγγέλιο εδώ πέρα. Α, χαμό. Παιδιά, σε ένα δικείο εδώ γίνεται χαμός από το ύψος των Άνινο Λιωσίων μέχρι τη Λυκόβρηση. Και έχω να πάω στο αεροδρόμιο μετά τον πατέρα μου. Όχι τίποτα άλλο. Καλά είναι ο πατέρας μου, όσοι ρωτάτε. Που σας είπα την Παρασκευή ότι είχαμε ένα ζήτημα. Είναι μια χαρά. Τίποτα. Έχουμε πολύ καλό DNA, παιδάκι μου, στην οικογένεια. Εμείς τίποτα δεν παθαίνουμε.
1: Μίλα.
0: Στείλ το μου. Α, μίλα. Έχουμε πολύ καλό DNA. Τον φέρανε με ελικόπτερο από την Κάρπαθο, τον μπαμπά μου. Γιατί είπατε κάτι πολύ σοβαρό, θέμα υγείας. Μην βλέπετε που γελάω τώρα, είναι όλα μια χαρά. Και μου λέει ο Αργύρης, μακάρι να έχεις πάρει αυτό το DNA. Εγώ πιστεύω βέβαια ότι θα έχω πάρει από την πλευρά της μάνας μου. Άλλος. Για να δούμε. Ποιος είναι. Ποιος είναι τώρα.
1: Μαργαρίτα.
0: Πάλι.
1: Ναι.
0: Την ίδια.
1: Όχι, άλλη Μαργαρίτα.
0: Πόσες Μαργαρίτες.
1: Τι να κάνω, κάτσε μια Μαργαρίτα.
0: Δύο κάτσανε. Δύο Μαργαρίτες ποτέ δεν έχω δει στο ίδιο δωμάτιο.
1: Ναι, αλλά στο ίδιο μπουκέτο. Τι να κάνω.
0: Δεν τους κάνει κανένας.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Παιδιά, δεν είμαστε λοποδίτες, οκείς είμαστε. Δείξτε μας.
1: Καλέ, σηκώστε το.
0: Έλα, γιαγιά, άνοιξε την πόρτα. Λοιπόν, έλα, να σου πω.
1: Λοιπόν, βάλε λίγο μουσκούλα τώρα για να δούμε τι θα κάνουμε.
0: Πραγματικά. Έλα. Παιδιά, παιδιά.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92.

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Ακούμε Duke Dumont, Ocean Drive. Και ήρθε η ώρα, παιδιά. Duke Dumont. Ocean Drive. Και πάμε λιγάκι να κουσκουσάρουμε.
1: Kiss Κουσκούς.
2: Well, that's just crazy.
0: Αχ, τα reality του Netflix τα λατρεύω. Και όχι μόνο του Netflix, γενικότερα τα reality. Έχω ένα θέμα. Κάθε καλοκαίρι πρέπει να βρω ένα reality να κολλήσω. Τώρα βλέπω το Vanderpump Villa, ας πούμε. Γίνεται... μαδιούνται μεταξύ τους αυτοί.
3: Ναι, ερωτικού περιεχομένου είναι.
0: Όχι, όχι, όχι. Και ναι και όχι. Το reality πάντα βρίσκει και έρωτα μέσα.
3: Εγκλισμού.
0: Εγκλισμού σε μια βίλα που με τους εργαζόμενους είναι το reality και έχουν special καλεσμένους κάθε φορά. Mm. Και ξέρεις, έχει άτομα στην κουζίνα, άτομα στο σέρβις, άτομα στα δωμάτια. Και γίνεται εκεί πέρα κακός χαμός.
3: Δεν λοιπόν, βαριέσαι, ρε παιδί μου, που τα βλέπεις αυτά.
0: Τι να βαριέμαι, μ' αρέσει. Εγώ το βλέπω σαν κοινωνικό πείραμα. Βλέπω την ανθρώπινη φύση.
3: Πόσα κοινωνικά πειράματα έχει δει.
0: Πολλά.
3: Αυτό λέω. Δεν έχει βγάλει συμπέρασμα ακόμα.
0: Έχω βγάλει, αλλά κάθε μέρα εκπλήσωμαι και περισσότερο. Λοιπόν, καινούριο reality έρχεται, παιδιά μου, στο Netflix, που είναι Μονόπολη ουσιαστικά. Είναι
3: πήραν
0: σαν
3: τη Μονόπολη και την κάναν reality.
0: Ναι, και αυτό θα έχει 12 υποψήφιους σε μία έτσι πίστα πραγματικών διαστάσεων Μονόπολης,
3: ναι,
0: που θα λέγεται Μονόπολη Town Square.
3: Ναι.
0: Και το Netflix αποκάλυψε ότι το παιχνίδι θα εξελίσσεται σαν μία γιγαντιαία παρτίδα Μονόπολη, όπου οι παίκτες θα έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν χρήματα, να αγοράσουν ακίνητα, να διαπραγματεύονται συμφωνίες και φυσικά να προσπαθούν να αποφύγουν τη φυλακή. Κατευθείαν φυλακή θα έμπαινα εγώ με το καλημέρα.
3: Φυλακή κανονική.
0: Φυλακή.
3: Αφού είναι reality.
0: Στο reality φυλακή.
3: Ναι.
0: Φαντάζομαι ότι είναι η αντίστοιχη φυλακή του.
3: Η απομόνωση.
0: Η απομόνωση.
3: Και η καρτούλα που σηκώνουμε από το κέντρο.
0: Για καρτούλα.
3: Σηκώναμε καρτούλες και
0: θα σηκώνουν κάτι αντίστοιχο.
3: Και η τράπεζα νικητής, που παίρναμε λεφτά.
0: Όλα τα πάντα θα υπάρχουν εκεί πέρα. Τα πάντα θα σου
3: και η Πανεπιστημίου.
0: Θα είναι άλλη πόλη, δεν θα είναι η Αθήνα. Εντάξει, Μονόπολη Town Square σου λέει.
3: Τέλεια.
0: Και ο νικητής με τι θα φύγει, με έπαθλο αξίες 2 εκατομμυρίων ευρώ.
3: Wow.
0: Θέλω να σου πω ότι εγώ εκεί θα βαλήριζα κατευθείαν, γιατί εγώ τι κάνω. Εγώ πάω και μοιράζω τα λεφτά μου σ' άλλους στη Μονόπολη.
3: Ναι, οκ, okay, να σε ρωτήσω κάτι. Εδώ πέρα δεν υπάρχει ο κακός όμως. Δηλαδή θέλω να πω ότι στα reality.
0: Ο κακός είναι ο καπιταλισμός αυτά τα reality.
3: Θέλω να πω ότι ρε παιδί μου, ποιο είναι το δύσκολο σε αυτό το reality.
0: Το δύσκολο είναι ότι. Εσύ Αργύρη με τρελαίνεις τώρα. Ποτέ σου Μονόπολη.
3: Ναι, καλέ, με εγκλισμό θα γίνει.
0: Φαντάζομαι πως ναι, αλλά στη Μονόπολη και χωρίς εγκλισμό να ζεις με τους φίλους σου, σκοτώνεσαι. Σκοτώνεσαι στη Μονόπολη.
3: Ναι.
0: Φαντάζομαι τώρα τι έχει να γίνει.
3: Δεν μπορώ να το φανταστώ.
0: Κάποιοι θα ερωτευτούν μεταξύ τους, οπότε θα υπάρχει αυτό το δράμα. Πολύ ωραίο θα είναι, πάρα πολύ ωραίο.
3: Θα χτίζεις ξενοδοχεία από εδώ, από εκεί.
0: Ναι, θα αγοράζεις, θα στα παίρνουν. Αχ, τέλος πάντων.
3: Δεν μπορώ να το φανταστώ, αλλά ενδιαφέρον έχει. Ωραία ιδέα.
0: Εγώ το έχω κάνει ήδη εικόνα και είμαι έτοιμη να το δω το 27. Νταμιάνο David Next Summer. Πάμε να ακούσουμε εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.
1: The Breakfast Show, κάθε πρωί

0: 10% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
6: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
9: Kiss Breakfast.
5: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ. This

Ακούμε εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss και ξύπνησα σήμερα το, παιδί, το πρωί, παιδιά, και έτσι στο μυαλό μου έρχεται ένα μεγάλο αλληλούια κοιτάζοντας τον ήλιο, γιατί

0: Με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης και με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ.
1: Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς λοιπόν στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Λοιπόν, καλά μου στρουμφάκια, θα βγούμε όλοι μαζί στο στρουμφοχωριό.
0: Μην πάρετε αυτοκίνητα όμως.
1: Ναι, ούτε αυτοκίνητα. Τι να σας λέω τώρα, παιδιά, ζέστη
0: σήμερα. Μην βγείτε στο στρουμφοχωριό.
1: Μην βγείτε στο στρουμφοχωριό, γιατί ο Δρακουμέλ καραδοκεί. Ζέστη, παιδιά, πολύ ζέστη.
0: Γενικότερα ο Δρακουμέλ καραδοκεί. Πρέπει να προσέχουμε.
1: Δρακουμέλ και ψιψινέλ είναι παντού.
0: Λοιπόν, ακούστε, παιδιά μου, καλά. Η κίνηση αυτή τη στιγμή στους δρόμους είναι αφόρητη. Μιλάμε για ένα κυφισό που έχει κίνηση από το ύψος του Εγάλεω μέχρι τη Νέα Ιωνία και στην άνοδο και στην κάθοδο. Η Αττική Οδός, παιδιά, έχει κίνηση από τα Άνω Λιώσια μέχρι τη Λυκόβρηση. Να δω πώς θα πάω στο αεροδρόμιο.
1: Μ' αρέσει που λέγανε ότι η μεγαλύτερη έξοδος έχει γίνει και έχει φύγει κόσμος.
0: Το Σαββατοκύριακο η αλήθεια είναι ότι εγώ το κατάλαβα. Ήμουνα στον Πειραιά, ήμουνα σε 20 λεπτά από την Κυψέλη.
1: Θες να μου πεις ότι γυρίσανε.
0: Τι να σου πω, μπορεί να φύγανε για τριήμερο οι άνθρωποι.
1: Μα υποτίθεται ότι φεύγουν τα κύματα των διακοπών τώρα.
0: Η Κηφισίας, όλη η άνοδος είναι άστα να πάνε, άστα βράστα και καμήλο.
1: Μου πεις τι λέω κι εγώ. Όσοι και να φύγουν από την Αθήνα, άλλοι τόσοι θα μείνουν.
0: Η Αρδιτού, η Βασιλή Σοφίας. Κιά, κιά, κιά, κιά.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
0: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9. 9 και 10 πρώτα λεπτά. Εσύ όσοι έχουμε μπει στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Είναι Δευτερούλα, είναι 20 Ιουλίου. Καλημέρα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Και έτσι αισιόδοξα θα σας παροτρύνω να είστε αισιόδοξοι, διότι η αισιοδοξία μας δίνει έως και 8 χρόνια περισσότερη ζωή.
1: Α, δεν το πιστεύω.
0: Βέβαια το λένε έλεγχο.
1: Είμαι αισιόδοξη.
0: Δεν το λέω. Εσύ την πάτησες. Λοιπόν, σύμφωνα με μελέτες, οι αισιόδοξοι μπορούν να ζήσουν κατά μέσο όρο 4-8 χρόνια περισσότερο.
1: Τι να τα κάνω, καλέ! Φτάνει, κουράστηκα, δεν μπορώ άλλο.
0: Ωραία, ξεκινάμε. Αυτή είναι η αισιοδοξία. Λοιπόν, με βάση τα αποτελέσματα, λοιπόν, οι γυναίκες που ανήκαν στην υψηλότερη κατηγορία αισιοδοξίας είχαν κατά μέσο όρο 14,9 μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με εκείνες που βρίσκονταν στη χαμηλότερη κατηγορία. Καλή ώρα. Παρόμοια αποτελέσματα παρατηρήθηκαν και στους άνδρες. Η αισιοδοξία, σου λέει, δεν δρά μόνο σε ψυχολογικό επίπεδο, αλλά επηρεάζει και τη λειτουργία του σώματος. Διότι οι αισιόδοξοι άνθρωποι παρουσιάζουν χαμηλότερα
1: επίπεδα στρες,
0: καλύτερο έλεγχο της χοληστερόλης και αποτελεσματικότερη λειτουργία του νευρικού συστήματος, γεγονός που βοηθά τον οργανισμό να ανακάμπτει πιο εύκολα τους
1: περιόδους άγχους. Εμένα στα νεύρα μου απλώνεις ρούχα, άμα θέλεις, να ξέρεις.
0: Ναι. Επίσης, παράλληλα, λέει, υιοθετούν συχνότερα υγιεινές συνήθειες όπως ισορροπημένη διατροφή, τακτική άσκηση, ποιοτικό ύπνο και αποφυγή του καπνίσματος. Not. Σε σένα δεν ισχύει τίποτα από όλα
1: αυτά. Μα σου είπα, δεν είμαι αισιόδοξη. Ήμουνα παλιά αισιόδοξη. Έχει φύγει αυτό. Πάει. Καληνύχτα.
0: Λοιπόν,
1: τώρα είμαι απεσιόδοξη.
0: Σε αντίθεση με το ότι πιστεύουν πολλοί, η αισιοδοξία δεν έχει ένα σταθερό χαρακτηριστικό προσωπικότητα, σου λέει. Μπορεί να αναπτυχθεί μέσα από καθημερινές πρακτικές που εκπαιδεύουν τον εγκέφαλο να εστιάζει στις θετικές δυνατότητες του μέλλοντος χωρίς να αγνοεί τις πραγματικές δυσκολίες. Υπάρχει τρόπος να εξασκηθείς την αισιοδοξία, το ξέρεις αυτό?
1: Δεν το ήξερα.
0: Βεβαίως, ένα πρώτο βήμα είναι να υπενθυμίζουμε στον εαυτό μας ότι οι δύσκολες καταστάσεις δεν διαρκούν για πάντα ζωή.
1: Ό,τι έχει ανήφθει. Από το 1995 μέχρι σήμερα είναι μια δυσκολία. Δεν αντέχω
0: όχι,
1: άλλο.
0: Όχι, είναι η ιδέα σου. Γιατί ό,τι έχει ανήφορο έχει και κατήφορο.
1: Έχω φτάσει 31 χρονών στον ανήφορο. Είμαι ακόμη. Τι είμαι, ο Ιησούς που κουβαλούσε στο γολγοθάτο αυτό.
0: Τώρα που το σκέφτομαι και ο κατήφορος μια κατρακύλα είναι.
1: Είμαι έτοιμη και αισιόδοξη για την κατρακύλα μου.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη ζωή.

0: Δεν θέλω να είμαι μοναχικός πια. Μας τραγουδάει ο Ρομπ Τόμας εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss. Και το ίδιο θα πω κι εγώ. Δεν μπορώ να είμαι άλλο μόνη μου σε ένα σπίτι που βράζει από το πρωί μέχρι το βράδυ με τους καύσωνες που έχουμε εδώ πέρα.
1: Θερμικές παγίδες, λέει, είναι τα ελληνικά σπίτια τα καλοκαίρια.
0: Ναι, ρε σε Αργύρι, γιατί ο κόσμος δεν έχει λεφτά να μονώσει τα σπίτια του. Γιατί οι καιρικές συνθήκες τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει. Οπότε τα σπίτια παλιά χτιζόντουσαν με ένα διαφορετικό τρόπο.
1: Ναι.
0: Με βάση το τότε κλίμα. Και δεν έχει ο κόσμος λεφτά να έχει όλη μέρα να μένουν και το air condition.
1: Θερμοκρασίες, λέει, μέχρι 38 βαθμούς Κελσίου και το βράδυ μέχρι και 30. Είναι... Δηλαδή να κοιμηθείς στους 30, δεν γίνεται.
0: Να σας δώσω τώρα ένα tip το οποίο δεν είναι η λύση στο πρόβλημα, αλλά σας κάνει λίγο καλύτερη την καθημερινότητα. Βρείτε ένα καλό ανεμιστήρα, χωρίς καθόλου πλάκα το λέω αυτό. Βρείτε ένα καλό ανεμιστήρα και να το παίρνετε παντού μαζί σας στο σπίτι, όπου πηγαίνετε.
1: Ανοίξτε... Απλά ρε παιδί μου, όταν έχει 38 βαθμούς μέσα το σπίτι σου, λέει, μέσα στη μέρα, ο ανεμιστήρας στους 38 βαθμούς ανακυκλώνει.
0: Υπάρχουν κάποιοι ανεμιστήρες, θέλω να σου πω, αυτός που έχω πάρει εγώ. Που και πήγαμε και με τη μαμά μου χθες και πήραμε, γιατί και το σπίτι εκεί πέρα είναι τέτοια φάση. Για κάποιο λόγο βγάζει πάρα πολύ ωραίο αέρα. Βγάζει δηλαδή, δεν ξέρω πώς γίνεται
1: δεν
0: αυτό.
1: Δεν έχουμε 38 αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω, πραγματικά με ενδιαφέρει στου 38
0: το σπίτι τη μάνα μου χθες πρέπει να έχει 40, δεν σου κάνω πλάκα. Δηλαδή ήταν, γιατί μέσα το σπίτι έχει μεγαλύτερη θερμοκρασία από ότι έξω ο δρόμος.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί μαζεύεται μέσα, συσσωρεύεται μέσα η θερμότητα.
1: Πω, πω.
0: Παιδιά, ένα καλό ανεμιστήρα να βρείτε.
1: Η έρευνα πάντως δείχνει ότι η θερινή ενεργειακή φτώχεια δεν αφορά μόνο τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά, αλλά αποτελεί και δομικό χαρακτηριστικό του ελληνικού κτηριακού αποθέματος.
0: Ναι.
1: Αυτό τι σημαίνει, ειδικότερα εκατομμύρια κατοικίες έχουν κατασκευαστεί χωρίς επαρκή θερμική προστασία και αδυνατούν να λειτουργήσουν ως ασφαλείς χώροι διαβίωσης κατά τη διάρκεια των ολοένα συχνότερων καυσώνων. Δηλαδή, παλιότερα τα σπίτια δεν είχαν ανάγκη αυτού του είδους τη μόνωση. Τώρα
0: ακριβώς,
1: πια.
0: Ναι, δεν την είχαν γιατί δεν ήταν έτσι το κλίμα. Τέλος πάντων, παιδιά, καλό κουράγιο, παγάκια στο σβέρκο και σε όλες τις κλειδώσεις. Αυτό βοηθάει, η αλήθεια, είναι και στην κρίση πανικού.
1: Ωραία συμβολή δίνουμε.
0: Τι να κάνω, να πάρω, να πληρώσω το ρεύμα, απέριμα, πληρώσω το δικό πρώτα.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Θέλω να πω, επειδή έχω ώρα, να πω μια τεράστια καλημέρα στο Viber, γιατί έχετε δώσει πόνο σήμερα. Έχετε σχολιάσει όλα τα θέματα που έχουμε καταπιαστεί και έχετε στείλει υπέροχα μηνύματα. Καλημέρα σε όλους λοιπόν. Καλημέρα ακόμα και σε αυτούς που ήρθαν τώρα στην παρέα μας. 9:27, δηλαδή είναι τραγικό. Είμαστε εδώ από τις 7.
1: Πάσου μπορεί να κοιμηθούν. Βέβαια, τραγικό που δεν βάζετε ξυπνητήριο 7 παρά 5 για να μας ακούσετε, αλλά τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, στα καλά νέα, παιδιά, επιστρέφει στους κινηματογράφους 10 χρόνια μετά την πρεμιέρα του το La La Land.
1: Αχ, το έχω δει 2 φορές στον κινηματογράφο και 100 φορές στην τηλεόραση.
0: Δεν έχω κλάψει στη ζωή μου περισσότερο και ειλικρινά δεν ήξερα γιατί έκλαιγα.
1: Ναι.
0: Έκλαιγα από το αριστούργημα που έβλεπα. Έκλαιγα γιατί ήθελα αυτοί οι δύο να μείνουν για πάντα μαζί.
1: Όλοι θέλαμε, έκλαιγα. Είναι, αντιγράφει τη ζωή. Η ζωή δεν είναι ποτέ έτσι.
0: Ξέρεις τι, είναι το όριο. Είναι μια ταινία που πραγματικά δεν μπορώ να σκεφτώ αυτή τη στιγμή δεύτερη, που σίγουρα θα υπάρχει, που έχω δει.
1: Όσο κλάμα.
0: Έκλαιγα από τη χαρά μου που έβλεπα αυτό το πράγμα. Ένα αριστούργημα είναι αυτή η ταινία. Μουσικά, υποκριτικά, το γύρισμα, σκηνοθετικά.
1: Γιατί
0: πάντα με συγκινήσανε πολύ.
1: Αυτή η ταινία πραγματικά, εκτός το κλάμα που έχω ρίξει και το πόσο πολύ μου αρέσανε και όλα τα τραγούδια, κλαίω το ίδιο με το πώς κλαίω στο Love Actually.
0: Και εγώ το ίδιο. Να μια ταινία ακόμα που κλαίω, ας πούμε,
1: ναι,
0: χωρίς να καταλάβω.
1: Τις δύο, κλαίω σε αυτές τις δύο ταινίες με τον ίδιο τρόπο. Γιατί δεν είναι ότι συμβαίνει κάτι πραγματικά δραματικό, ας πούμε, κάποιο θάνατο αγαπημένου χαρακτήρα ή οτιδήποτε τέτοιο. Κλαίς από τη συναισθηματική φόρτιση πάρα
0: από
1: πολύ.
0: Το πόσο αριστουργηματικά είναι φτιαγμένες αυτές τις ταινίες πραγματικά.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι τυχαίο, γιατί το La La Land είχε σαρώσει και στα Όσκαρ. 6 Όσκαρ είχε πάρει. Emma Stone.
1: Ναι, είχε πάρει την Α γυναικείο ρόλο. Είχε πάρει σκηνοθεσία.
0: Η ταινία λοιπόν αναμένεται να επαναπροβληθεί στους κινηματογράφους, καθώς συμπληρώνεται 10 χρόνια από την κυκλοφορία της, όπως ανακοινώθηκε από τη Lion Stage.
1: City of stars, are you shining just for me?
0: Η ταινία κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους. Έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 9 Δεκεμβρίου του 2016 και οι προβολές θα αρχίσουν από 16 Αυγούστου. Ανυπομονώ να το ξαναδώ σε ένα θερινό. Γιατί είχε βγει χειμώνα τότε και το είχα δει 3-4 φορές στον κινηματογράφο.
1: Να σου πω, μην κλείνεις θερινό. Έχω πάρει ένα νωριότατο προτζέκτορα. Θα τον βάλω πάνω στην τέντα και θα το δούμε στη βεράντα μου.
0: Εντάξει. Και εγώ σου υπόσχομαι ότι θα μαγειρέψω.
1: Αχ, τέλεια.
0: Να τρώμε
1: ιδέα.
0: Finger
1: σήμερα
0: foods.
1: Το βράδυ.
0: Εντάξει.
1: Όλα αυτά σήμερα.
0: Έγινε.
1: Το βράδυ.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο masoutis.gr.
4: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
5: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
6: Εγώ βάτραχο.
5: Το μωρό κροκοδυλάκι.
6: Φύγαμε για μπογουτάκι.
4: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευραίος φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
8: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Πυρετώδες όνειρο μας τραγουδάει ο Alex Warren εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 Fever Dream και ήρθε η ώρα να μάθουμε.
1: Ήξερες ότι...
0: Λοιπόν, Αργύρη μου, το ήξερες ότι η Νορβηγία το 1933 έγινε η πρώτη χώρα που θέσπισε αποκλειστική γονική άδεια για τους πατεράδες?
2: Ναι.
0: Δεν το έκανε μόνο για να στηρίξει τις οικογένειες, αλλά και για να αλλάξει ένα κοινωνικό ρόλο που για δεκαετίες θεωρούταν αυτονόητος. Ότι η φροντίδα των παιδιών είναι κυρίως ευθύνη της μητέρας. Περισσότερο από 30 χρόνια μετά, η συμμετοχή των πατεράδων στην ανατροφή των παιδιών έχει αυξηθεί σημαντικά και η Νορβηγία εξακολουθεί να αποτελεί από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα του πώς η δημόσια πολιτική με το χρόνο μπορεί να αλλάξει όχι μόνο τις συνήθειες αλλά και την ίδια την κουλτούρα της κοινωνίας.
3: Εγώ θέλω να μου πεις τι αλλάζει όταν ένας πατέρας ζήσει πραγματικά την καθημερινότητα ενός μωρού και όχι για το Σαββατοκύριακο
0: πραγματικά,
3: μόνο.
0: Θες να το συζητήσουμε αυτό? Γιατί εκεί καταλαβαίνουν.
3: Θέλω να σου πω.
0: Γιατί οι μανούλες είναι το νούμερο ένα στη ζωή ενός μωρού.
3: Εγώ είμαι ένα παιδί που μεγάλωσα με τη μαμά στο σπίτι. Η μαμά είχε αφιερώσει τη ζωή της να μεγαλώσει τα παιδιά της. Επομένως γύρναγα σπίτι και πάντα η μαμά ήταν εκεί με ζεστό φαΐ και όλα αυτά. Η μαμά κάποια στιγμή είχε αρρωστήσει και ο μπαμπάς μου συγχωρεμένος έπρεπε να μας φροντίσει. Εν τω μεταξύ τα αδέρφια μου ήταν μεγάλα, είχαν φύγει και είχα μείνει μόνο εγώ.
0: Ναι.
3: Και αναγκάστηκε ο μπαμπάς μου να μου βράσει ένα αυγό να φάω.
0: Πώς βγήκε, πέτρα?
3: Δεν καταλαβαίνεις, το θυμάμαι ακόμα σαν παιδικό τραύμα αυτό το αυγό. Ήταν ένα αυγό που δεν τρωγότανε.
0: Ήταν σφιχτό πολύ, ήταν το αντίθετο, άβραστο.
3: Νομίζω ήταν το αντίθετο.
0: Ήταν
3: αηδία. Το θυμάμαι ακόμα αυτό το αυγό και θυμάμαι με απελπισία. Παπα, δεν είναι ωραίο.
0: Δεν μπορώ να το φέρω, παπα.
3: Ο γλυκούλης μου να είναι καλά εκεί που είναι. Το κατάλαβε και ο ίδιος και με πήρε και πήγαμε, φάγαμε σε μια ταβέρνα.
0: Ευτυχώς που το κατάλαβε.
3: Πρέπει να ήμουν 5-6 χρονών. Σου λέω, ακόμα το θυμάμαι αυτό το αυγό. Δεν θυμάμαι άλλα κι άλλα.
0: Η αγάπη σου για τις ταβέρνες ξεκίνησε. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε

0: με τι μέλη γενέστε εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.
1: Παιδιά, σήμερα η μέρα είναι μια κατάλληλη μέρα για επαναξιολόγηση στόχων, έχω να σας πω. Επομένως, πάμε να δούμε αναλυτικά τα ζώδια. Φίλε Κριέ, η εβδομάδα ξεκινά με έντονο ρυθμό και αρκετές υποχρεώσεις, όμως έχεις την απαραίτητη ενέργεια για να ανταποκριθείς στις απαιτήσεις.
0: Αύριο μου, η σημερινή μέρα σε καλεί να κινηθείς με σταθερότητα, χωρίς να παρασύρεις από το άγχος των άλλων.
1: Λοιπόν, δίδυμοι συνάδελφοι, η επικοινωνία αποτελεί σήμερα το δυνατό μας χαρτί. Και μπράβο μας, συζητήσεις, επαφές και νέες γνωριμίες μπορούν να ανοίξουν δρόμους που δεν είχαμε υπολογίσει.
0: Καρκίνε μου, η Δευτέρα σε βρίσκει περισσότερο αποφασισμένο να βάλει σε τάξη ζητήματα που σε απασχολούν εδώ και καιρό.
1: Λιωταράκια μου, καλά, η αυτοπεποίθησή σας σας βοηθά να ξεκινήσετε δυναμικά την εβδομάδα, όμως σήμερα αξίζει να ακούσετε και τις απόψεις άλλων πριν πάρετε οριστικές αποφάσεις.
0: Παρθένε μου, η μέρα σε οθεί να εστιάσει την ουσία και να δώσει προτεραιότητα σε όσα πραγματικά έχουν σημασία.
1: Φίλε Ζυγέ, η μέρα σε καλεί να βρει τη χρυσή τομή ανάμεσα στις προσωπικές σου ανάγκες και τις απαιτήσεις των ανθρώπων γύρω σου.
0: Σκορπιέ μου, η Δευτέρα ξεκινά με αρκετές απαιτήσεις, όμως διαθέτει την αποφασιστικότητα που χρειάζεται για να διαχειριστεί κάθε πρόκληση.
1: Φίλε Τοξότη, η αισιοδοξία σου επιστρέφει δυναμικά και σε βοηθά να δει με διαφορετική ματιά καταστάσεις που μέχρι πρόσφατα σε προβλημάτιζαν.
0: Εγώ κεράκι μου, η σημερινή μέρα σου δίνει την ευκαιρία να προχωρήσει μεθοδικά σε υποθέσεις που απαιτούν συγκέντρωση και υπευθυνότητα.
1: Φίλε Υδροχόε και Ζωή, η περιέργεια και η δημιουργική σκέψη σου βρίσκονται σήμερα στα καλύτερά τους. Γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε ενδιαφέρουσες ιδέες ή γνωριμίες.
0: Μάλιστα. Ψαράκια μου, η Δευτέρα σε καλεί να ακούσεις περισσότερο τη διαίσθησή σου, χωρίς όμως να παραβλέπεις τα πρακτικά δεδομένα.
1: Εντάξει, καλά τα ακούω. Καλά τα ακούω. Μια χαρά. Για Δευτέρα, μια χαρά τα ακούω.
2: Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου.
2: Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
0: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Just Dance, μας λέει η Lady Gaga εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Και κάπως έτσι, παιδάκια, σιγά σιγά σας αποχαιρετούμε και σας αποχαιρετούμε, αλλά δεν σας αφήνουμε έτσι. Σας αφήνουμε στα καλύτερα χεράκια της Ευρυδίκης Βαλαβάνη.
1: Στα μανικιουρισμένα καθαρά από πετσάκια δαχτυλάκια της Ευρυδίκης Βαλαβάνη.
0: Τι λεπτομέρεια, Θεέ μου.
1: Αλήθεια είναι όμως, έχεις τα δάχτυλα της Ευρυδίκης Βαλαβάνη.
0: Υπέροχη, είναι ολόκληρη, δεν κοιτάω τα δάχτυλα της.
1: Είναι υπέροχη, γυναικάρα μας. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, εκτός από 92 λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις, μας έχει, παιδιά, και το Kiss Fuel Pass από το 92,9 Kiss και την Ελλην. Και βασικά εγώ θα σας παροτρύνω να δοκιμάσετε τα καύσιμα Crystal της Ελλην και να νιώσετε τη διαφορά. Βρείτε το κοντινότερο πρατήριο Ελλην και απολαύστε κορυφαία ποιότητα καυσίμου. Βάζοντας αυτά τα καύσιμα, λοιπόν, τα Crystal, εποφελήστε και από το πρόγραμμα Ελλην App Επιβράβευση, γιατί συλλέγετε διπλάσιους πόντους και έτσι φτάνετε πολύ πιο γρήγορα στην εξαργύρωση των 5 ευρώ δώρο επιταγή.
0: Βεβαίως. Και εμείς σιγά σιγά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Φυσικά που θα είμαστε εδώ στις επάλξεις για να σας κρατήσουμε και πάλι την καλύτερη δυνατή παρέα. Εσείς να περάσετε υπέροχα, να προσέχετε γιατί η ζέστη σήμερα θα είναι κολασμένη, παιδιά. Δεν έχει πλάκα ο ήλιος, είναι ωραίος. Μας θυμίζει το καλοκαίρι, γεμίζουμε βιταμίνη D, αλλά όλα με προσοχή. Αντιλιακό, πολλά υγρά, φρούτα, λαχανικά. Για να είμαστε έτσι ωραίοι και να τον χαιρόμαστε.
1: Καμπουράκι το καλοκαίρι, φίλε μου, το τραβάει.
0: Δεν υπάρχει, ειδικά αν το έχεις στο ψυγείο.
1: Και wow. Στο ψυγείο με αλατάκι και ξυδάκι. Wow, τέλειο, wow, τέλειο. Wow.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, τα λέμε το πρωί, 7 η ώρα, done. Να είστε εδώ, φιλιά πολλά.
2: Kiss Breakfast Show, Best Of.
0: Στήθηκε ένας δούριος ύπος 11 μέτρων, σου λέει, για την πρεμιέρα της Οδύσσειας που έγινε στο Λονδίνο. Με βάρος περίπου 4 τόνους, το γλυπτό κατασκευάστηκε μέσα σε 6 εβδομάδες στο πλαίσιο ενός έργου το οποίο συμμετείχαν 45 σχεδιαστές, κυριολεκτικά 45 μάστορες. Λοιπόν, τι θα το κάνω όλο αυτό.
1: Να σου πω. Κομπίνα. Πάμε και παίρνουμε σιγά σιγά το χαλκό. Και αυτό μάλιστα δεν το πουλάς και απλός χαλκός. Λες, είναι ένα κομμάτι από το δούριο ύπο.
0: Μην είσαι χαζή, θα το λιώσουμε και θα το κάνουμε κοσμήματα.
1: Γιατί μόλις σιγά μην καθόμαστε να λιώνουμε. Κάποιος τρελός θα βρεθεί, απει.
0: Μα αν δεν το λιώσει, θα σε πιάσουν κάποια στιγμή.
1: Τι θα το κάνουν αυτοί, πού θα το πάνε 4 τόνους.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσουν κάπου. Έλα, σε παρακαλώ. Μια χαρά ήταν η ιδέα μου.
0: Σου λέει λοιπόν ότι η μεσαία θέση είναι αφορμή παραπώνων στι αεροπορικέ εταιρείε. Γιατί δεν έχει που να βάλει τα χεράκια σου.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Γιατί δεν είναι πιο φθηνές οι μεσαίες θέσεις τώρα που το σκέφτομαι. Έχουν δίκιο.
1: Έχουν δίκιο.
0: Τέλος πάντων, έτσι αρκετοί αερομεταφορείς λανσάρουν προγράμματα με τα οποία οι επιβάτες θα μπορούν με επιπλέον χρέωση. Είναι όλα με επιπλέον χρέωση όμως. Όμως αν το κάνανε με λιγότερη χρέωση να παίρνει τη μεσαία θέση, δεν θα μίλαγε κανείς. Πάνε να κάνουν το δύσκολο και δεν κάνουν το εύκολο.
1: Η αλήθεια είναι αυτό.
0: Ποιο πάρει μεσαία θέση θα είναι 30 ευρώ φθηνότερο εισιτήριο.
1: Και θα γίνει κομπανία από τους αεροσυνοδούς και θα σου κάνουν και ένα χορευτικό ειδικό για σένα με μαράκες και καπέλα. Τι είναι το parasocial breakup? Είναι όταν παρακολουθείς κάποιον στα social media φανατικά, ναι, και τα φέρνει έτσι η ζωή και πρέπει να τον κάνεις unfollow.
0: Α.
1: Το τα φέρνει έτσι ζωή σημαίνει, είπε κάτι που σε απογοήτευσε, κάπως σε στεναχώρησε, κάποια τοποθέτησή του. Α. Εκεί, αυτό το unfollow σου λένε επιστήμονες ότι πληγώνει πάρα πολύ.
0: Τι λέει, ρε παιδί μου. Εγώ λέω να μην τα παίρνουμε πολύ σοβαρά αυτά τα πράγματα και να πατάμε, αν είναι να πατάμε και unfollow, ας πατάμε και unfollow. Έτσι κι αλλιώς όλοι βαριόμαστε όλους.
1: Μπείτε τώρα στο Instagram και κάντε unfollow τους πάντες εκτός από τον 92,9
0: κιλό. Εννοείται, εκεί πέρα πηγαίνετε να κάνετε follow γιατί τρέχουν οι καλύτεροι διαγωνισμοί. Μην είστε χαζοί. Από τις 12 Αυγούστου του 2026 τίθεται σε εφαρμογή ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός που απαγορεύει πλέον τη διάθεση ατομικών συσκευασιών. Αυτά τα γνωστά μικρά φακελάκια που τοποθετούνται στα τραπέζια των εστιατορίων θα αντικατασταθούν από τα γνωστά επαναχρησιμοποιούμενα δοχεία, μεγαλύτερα μπουκάλια ή αντλίες. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι πελάτες θα μπορούν να φέρνουν και τα δικά τους.
1: Δηλαδή, πες ότι πας σε ένα fast food, ας πούμε, μαγαζί και δεν θα σου δώσουν τέτοια. Λες, πάρε το πραγματάκι σου μαζί να το γεμίσεις.
0: Ακριβώς. Η απαγόρευση δεν θα ισχύει για παραγγελίες delivery.
1: Εντάξει, ναι.
0: Πώς να σου φέρουν
1: την αντλία, θα σου φέρουν.
0: Ναι.
1: Και θα σου βγάζουν τελιβερά. Θέλετε κέτσαπ. Μουστάρδα. Τι λέει η επιστήμη? Ότι η εκμάθηση μιας άλλης γλώσσας από αυτή που μιλάς μπορεί να επιβραδύνει τη γύρανση του εγκεφάλου έως και 13 χρόνια. Η έρευνα αυτή διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι που μιλούν δύο γλώσσες έχουν εγκέφαλο που φαίνεται 6 χρόνια νεότερος. Αν μιλάς και παραπάνω.
0: Εσύ πώς μιλάς?
1: Εγώ μιλάω δύο καλά. Τέλος πάντων, τα ελληνικά δεν μιλάω καλά. Τα αγγλικά. Επίσης, ισπανικά. Etiendo mucho, muchas palabras en español. Και λίγα ιταλικά.
0: Okay. Άρα.
1: Αν είναι τρία χρόνια κάθε γλώσσα.
0: Ναι. Είσαι μείον. Δεν έχει γεννηθεί ακόμα με βάση τι γλώσσε.
1: Μιλάω και ρώσκα. Κάκ την πιάζα βουτ, μηνιά ζαβούτ ζωή. Κάκ τη λά. Ωραία,
0: παιδιά. Πάρτε τη από εδώ.
1: Χαρασό. Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στι 7.

0: Sports News. Powered by Bet365.
1: Τελευταία εβδομάδα Tour de France και ο κορυφαίος ποδηλατικός γύρος ολοκληρώνεται με κρίσιμα ετάπ. Οι τελευταίες ημέρες του θερινού πρωταθλήματος NBA στο Las Vegas με συμμετοχή των νέων παικτών του NBA. Σε εξέλιξη είναι τα τουρνουά ATP 250 στην Κροατία και ATP 250 στην Αυστρία, με κορυφαίους τενίστες να προετοιμάζονται για το US Open.
0: Sports News powered by Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Τάπας, τσούρος, κλαδαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Είσαι στον Kiss.
9: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
10: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μαζόβι πέρα. More.com, artinfo.gr.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις και αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: 30 συμμετοχές, 8 νικητές.
1: Κρέμα ολόκληρη.
2: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
3: Καλημέρα και από μένα, καλώς ήρθατε στο 92,9 Kiss. Δευτέρα 20 Ιουλίου σήμερα και ξέρω, παιδιά, ότι οι Δευτέρες δεν είναι πάντα οι αγαπημένες όλων. Αλλά να σας πω κάτι, έχουν ένα ωραίο χαρακτηριστικό. Είναι η ευκαιρία για μια καινούργια αρχή. Και ποιος είπε ότι μια νέα εβδομάδα δεν μπορεί να ξεκινήσει με καλή μουσική και ακόμα καλύτερη διάθεση. Μέχρι τις 12 λοιπόν θα είμαστε μαζί και παρέα θα έχουμε όλες τις 90's νέα επιτυχίες. Ευρυδίκη Βαλαβάνη στο μικρόφωνο, εδώ στο Kiss at Work, στο 92,9 Kiss. Παρέα θα κάνουμε, όπως είπαμε, μέχρι τις 12 για τις επόμενες 2 ώρες. Θα περάσουμε φανταστικά, έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Είχαμε και Μουντιάλ χθες. Λοιπόν, καλή εβδομάδα, καλημέρα σε όλους και καλή μας ακρόαση.

Hoovervonic, Mad About You. Είστε στο 92,9 και σήμερα είναι Δευτέρα. Ξεκίνημα στην εβδομάδα μας, 20 Ιουλίου. Ακούτε πάντα το Kiss at Work. Στο μικρόφωνο είμαι η Βρυτίκη Βαλαβάνη και πάμε παρέα στις 12 το μεσημέρι. Η ώρα είναι 10 και 13 πρώτα λεπτά και είναι η ώρα να δούμε τι συμβαίνει έξω στους αθηναϊκούς δρόμους. Νωρίτερα το πρωί ήταν δύσκολο ξεκίνημα για την εβδομάδα και για τους οδηγούς που κινούνται έτσι εντός του λεκανοπεδίου. Είχαμε αυξημένη κίνηση στον Κηφισό όπως κάθε μέρα. Βέβαια τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα από ό,τι βλέπω εγώ τώρα εδώ μπροστά μου που έχω ανοίξει τους χάρτες, τον χάρτη της τροχέας, να το πω σωστά. Λοιπόν, ο Κηφισός στην κάθοδο έχει εκεί κινησούλα από τις Τρεις Γέφυρες έως το Εγάλεο και στην άνοδο από τα Κτέλ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Τώρα θα σας πάω στο κέντρο, όπου και εκεί είναι αυξημένη κίνηση. Κυρίως στη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλής Σοφία, στην άνοδο της Συγκρού, στην ίδια βλέπω παρόμοια κατάσταση και στην Αλεξάνδρας και στη Μεσογείων, που άλλου βλέπω στην Αρδιτού και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Εύχομαι να είναι αυτή η κίνηση για καλό για εσάς και να μπαίνετε σε ένα καράβι και να φεύγετε για διακοπούλες. Καθυστερήσεις επίσης δεν θα σας αφήσω έτσι και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, αλλά και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, εκεί που βγαίνετε για Λαμία. Εμείς τώρα θα πάμε να συνεχίσουμε με αγαπημένο Teddy Swims και Bad Dreams, αλλά σε λίγο τρεις αριθμοί μπορούν να κάνουν έτσι τη διαδρομή σας λίγο πιο οικονομική. Μην πάτε πουθενά, έρχεται το Kiss Fuel Pass από τον Kiss και την Ελλήν.

0: Καλημέρα σε όλους, καλημέρα στην Ισιδώρα που μου έχει στείλει μήνυμα στο Viber. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα σου λόγια. Καλημέρα σε όλους λοιπόν, είστε στο 92,9 και στην 90's, στην επιτυχίες. Και παιδιά, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε πραγματοποιήθηκε η πρώτη μεγάλη έξοδος των αδειούχων, με περισσότερους από 100.000 επιβάτες να αναχωρούν από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου για τους αγαπημένους καλοκαιρινούς προορισμούς. Συνολικά λοιπόν πραγματοποιήθηκαν 243 αναχωρήσεις πλοίων, με την κίνηση να κορυφώνεται την Κυριακή, εχθές δηλαδή, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες ξεκίνησαν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Αχ, αλίμονο σε εμάς. Αν έτσι λίγο σήμερα η Αθήνα μας φαίνεται πιο ησυχή, μάλλον δεν είναι έτσι η ιδέα μας. Οι πρώτοι αδειούχοι έχουν ήδη πάρει θέση στα νησιά και όλα δείχνουν ότι τις επόμενες εβδομάδες η έξοδος θα κορυφωθεί ακόμα περισσότερο, γιατί εντάξει, είναι και φτάνουμε και τέλος Ιούλη. Λογικό. Για πείτε μου εσείς, φύγατε για διακοπούλες ή μετράτε αντίστροφα σαν και εμένα? Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber 6942-929-929 για να μου πείτε πού είστε ή πού θα πάτε. Τώρα όμως θέλω να φέρετε στο μυαλουδάκι σας την πινακίδα του οχήματός σας, γιατί μπορεί ευθύς αμέσως να ακούσετε τους τρεις αριθμούς που περιμένετε. Κάθε πρωί στις 10 αλλά και στις 5 το απόγευμα, ο Kiss και η Ελίν χαρίζουν δύο Kiss Fuel Passes από αξίας 50 ευρώ το καθένα. Λοιπόν, ένα βλέμμα στην πινακίδα σας μπορεί να σας χαρίσει το επόμενο γέμισμα, και πόσο μάλλον τώρα που είναι και διακοπούλες, το καλύτερο δωράκι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τους σημερινούς αριθμούς που ψάχνουμε.
1: Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελίν. Οι τυχεροί αριθμοί είναι
2: 3, 7, 3.
0: 3, 7, 3. Έτσι πρέπει να τελειώνει η πινακίδα σας. Να είστε κάτοικος Αττικής, το όχημα να είναι στο όνομά σας, να έχετε δίπλωμα εννοείται σε ισχύ, και μέσα στα επόμενα 5 λεπτά, αφού τα έχετε όλα αυτά, πρέπει να με καλέσετε στο 210-80-50.000 για να κερδίσετε το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ από τον Kiss και την Ελίν. Ψάχνω πινακίδα, επαναλαμβάνω, που να τελειώνει σε 3, 7, 3. Τώρα εμείς ακούμε ήδη Νέλη Φουρτάδο, Somebody to Love, εδώ στο 92,9 Kiss.

Kissat Work 92,9 εκεί σε Βρυδίγη, Βαλαβάνη στο μικρόφωνο και χαίρομαι πάρα πολύ που έτσι έχουμε αυτή την επαφή και μιλάμε στο Viber. Η Δέσποινα μου λέει ότι με ακούνε από κάθε πρωί από Ξάνθη και μετράνε αντίστροφα για διακοπές. Αυτό, είμαστε Δέσποινα σε όλοι σε αυτή την ίδια φάση που μετράμε αντίστροφα για να πάμε να κάνουμε βουτιές. Μπόμπες. Λοιπόν, η Άννα επίσης μου λέει ότι θα πάνε Πρέβεζα. Ωραία η Πρέβεζα, παιδιά. Έχω βρεθεί εκεί στο παρελθόν και είναι φανταστικά. Έχει ωραία μέρη. Τι άλλο να πω. Περιμένω και άλλα μηνύματα να μου πείτε πού θα πάτε και έτσι ποια είναι τα αγαπημένα σας μέρη. Όπως καταλάβατε, αυτή τη φορά, αυτό το πρωινό δεν είχαμε νικητή, αλλά δεν πειράζει γιατί η επόμενη ευκαιρία είναι μόλις λίγες ώρες μακριά. Στις 5 το απόγευμα συγκεκριμένα στο Kiss Drive Time. Ακούστε ξανά τους αριθμούς, τσεκάρετε την πινακίδα σας και ίσως τότε να είναι η σειρά σας να κερδίσετε ένα Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ. Οπότε τι μένει να κάνετε, να μείνετε συντονισμένοι στο 92,9 Kiss. Λοιπόν, σε πάρα πολύ λίγο έχω Kiss My Weekend διαγωνισμό για άνδρο. Adele, Rolling in the Deep για τη συνέχεια.

Katy Perry, Watch It Burn, εδώ στο 92,9 Kiss. Και άλλο ένα μήνυμα έχω εδώ από φίλη ακροάτρια, τη Γιώτα, η οποία μας λέει ότι μας ακούει κάθε μέρα από Καλλιθέα, στη δουλειά. Λοιπόν, η Γιώτα λέει ότι θα πάει για πρώτη φορά Σκύρο. Θα σου πω, Γιώτα μου, ότι είναι φανταστικά στη Σκύρο. Έχω πάει πιο παλιά, βέβαια, έχω χρόνια να πάω. Αλλά μετά θα πάει, λέει, Μυτιλίνη. Τόπος καταγωγής. Γιώτα, το ξέρεις ότι είμαι κι εγώ Μυτιλινιά. Είμαι κι εγώ από Μυτιλίνη, οπότε είσαι πατριώτισσα. Λοιπόν, απίστευτο νησί με πάρα πολύ ωραίες παραλίες. Συμφωνώ. Εντάξει, μπορεί να είμαστε λίγο μακριά, αλλά με το αεροπλάνο δεν είναι τίποτα. Και με το καράβι, βέβαια, μια χαρά περνάει η ώρα. Λοιπόν, πιστέψτε με, έχουμε πολύ ωραίο λάδι, έχουμε πολύ ωραία σαρδελίτσα, έχουμε πολύ ωραίο λαδοτήρι, έχουμε πάρα πολλές ομορφιές εκεί στη Λέσβο. Και να στηρίζουμε και αυτά τα νησιά, εγώ θα πω, όχι μόνο Κυκλάδες, ας στηρίζουμε και τα νησιά έτσι όπως είναι η Λέσβος, όπως είναι η Χίος, όπως είναι η Σάμος, που δεν έχουν τόσο έτσι προβολή, να τα πούμε και αυτά. Οικονομικά νησιά για οικογένειες αλλά και για ζευγάρια και για πάρτι και για όλα. Λοιπόν, να περάσεις τέλεια, Γιώτα μου, και εγώ τώρα θα σας πάω στην Άνδρο και θέλω να δώσετε μεγάλη προσοχή, γιατί αυτό είναι το δώρο που δεν χάνεται και είναι το τελευταίο Kiss My Weekend της σεζόν. Είναι η τελευταία ευκαιρία να σας στείλουμε διακοπές όπως σας αξίζει. Λοιπόν, μπείτε τώρα στο Instagram του Kiss, πάρτε μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσετε ένα τριήμερο για δύο άτομα στην Άνδρο, στο υπέροχο ξενοδοχείο Περάκης, δίπλα σε δύο, έτσι, πώς να το πω, μοναδικές παραλίες με θέα το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου, παιδιά. Και επειδή εκπλήξεις δεν σταματούν, ο νικητής θα πάρει μαζί του και τρία κυβότια ξινό νερό Φλόρινας με την μοναδική φυσική ανθράκωση και την ξεχωριστή, έτσι, ελαφρώς όξινη γεύση του. Αυτό είναι το καλύτερο δώρο για τον άντρα μου, παιδιά. Κυβότια παίρνουμε, καφάσια με ξινό νερό. Λοιπόν, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο Instagram, να ακολουθήσετε σωστά τα βήματα του διαγωνισμού και ίσως το επόμενο Σαββατοκύριακο να σας βρει στην Άνδρο. Ο νικητής θα ανακοινωθεί την Κυριακή 26 Ιουλίου στην εκπομπή του Κώστα Σιτόπουλου. Λοιπόν, τελευταίο Kiss My Weekend της χρονιάς και από του χρόνου έχουμε ακόμα περισσότερα. Οπότε, δηλώσει συμμετοχή. Lighthouse Family για τη συνέχεια, ενώ Sunshine εδώ στο 92,9.

0: Σας αγαπώ.
1: Έχω σοκαριστεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
2: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
3: Το Viber έχει πάρει φωτιά και πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Μπήκαμε εδώ στην δεύτερη ώρα του Kiss at Work. Η διάθεσή μας συνεχίζει να ανεβαίνει και να είναι έτσι καλοκαιρινή. Είστε πάντα στο 92,9 Kiss μαζί με όλες τις μεγαλύτερες 90's του νέου επιτυχίες που παίζουν για 92 λεπτά χωρίς καμία διακοπή ή διαφημίσεις. Ευρυδίκη Βαλαβάνη και επανέρχομαι με τα δικά σας μηνύματα που έτσι μυρίζουν καλοκαίρι.

Let Her Go. Είστε στο 92,9 Kiss, 90's του νέου επιτυχίες. Και αν σήμερα έτσι νιώθετε ότι από νωρίς η ζέστη είναι πιο έντονη, εντάξει, δεν είναι η ιδέα σας, παιδιά. Μπαίνουμε στις πιο δύσκολες ημέρες του καύσωνα. Με σήμερα, Δευτέρα και Τρίτη να αναμένονται οι πιο θερμές της εβδομάδας. Σε αρκετές περιοχές μάλιστα της χώρας ο υδράργυρος θα φτάσει τους 39 με 40 βαθμούς, ενώ τοπικά δεν αποκλείεται να δούμε ακόμα και 42 με 43 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα η κορύφωση του καύσωμα... Του καύσωνα αναμένεται την Τρίτη, αύριο δηλαδή, και την Τετάρτη, με τη θερμοκρασία, παιδιά, να φτάνει, ακούστε, τους 40 βαθμούς. Ενώ οι νύχτες δεν θα είναι ιδιαίτερα δύσκολες και αυτές, αφού το θερμόμετρο δεν θα πέφτει κάτω από τους 28 με 30 βαθμούς. Τα καλά νέα είναι να σας πω ότι την Πέμπτη αναμένεται σταδιακή αποκλιμάκωση της ζέστης, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και πιθανότατα έτσι μερικές τοπικές βροχούλες. Να δούμε, θα δούμε και βροχές μετά τα 40, και παιδιά, δεν ξέρω τι έχει πάθει ο καιρός, έχει τρελαθεί. Μέχρι τότε όμως πολύ προσοχή, θέλω να πίνετε νεράκι, να είστε στη σκιά, να φοράτε καπελάκι αντιλιακό και όσο γίνεται λιγότερες μετακινήσεις στις έτσι, ώρες που είναι ζεστές της ημέρας. Το καλοκαίρι το απολαμβάνουμε, το αγαπάμε, εννοείται, αλλά με ασφάλεια. Συνεχίζουμε με το No Doubt και Don't Speak. Πάντα εδώ στο Kiss at Work, στο 92,9 Kiss, Ευρυδίκη Βαλαβάνη στο μικρόφωνο.

0: Κυριακής Artist Spotlight. Εχθές το βράδυ τα βλέμματα όλου του πλανήτη ήταν στραμμένα στο μεγάλο τελικό του Mundial 2026. Ισπανία και Αργεντινή αναμετρήθηκαν για την κορυφή του κόσμου σε ένα τελικό που τα είχε πραγματικά όλα. Αγωνία, ένταση, καλό ποδόσφαιρο. Και για πρώτη φορά στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου, ένα Super Bowl style halftime show με ονόματα όπως η Μαντόνα, η Σακίρα, ο Justin Bieber, η BTS και ο Burna Boy. Στις εξέδρες, μάλιστα, το θέαμα ήταν εξίσου εντυπωσιακό. Δεκάδες celebrities βρέθηκαν στο γήπεδο για να παρακολουθήσουν από κοντά το μεγάλο τελικό, από την Kylie Jenner και τον Timothy Chalamet, τον Tom Cruise, τον Matt Damon, Penelope Cruz και πολλούς ακόμα, μετατρέποντας έτσι τον τελικό σε ένα πραγματικά παγκόσμιο event. Και τελικά, μετά από ένα συγκλονιστικό αγώνα που κρίθηκε στην παράταση, η Ισπανία κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο, γράφοντας έτσι τη δική της ιστορία. Αν κάτι απέδειξε ο φετινός τελικός, είναι ότι το Mundial δεν ήταν μόνο ποδόσφαιρο, ήταν και έτσι το μεγαλύτερο αθλητικό ψυχαγωγικό γεγονός του πλανήτη. Πάμε σε σύντομο break και επιστρέφουμε ξανά εδώ στο 92,9 Kiss με περισσότερες 90's του νέου επιτυχίες.
1: Για περισσότερα νέα ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss.
2: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
3: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τρία τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
6: Είσαι στον Kiss.
7: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
10: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε
11: το Kiss Fuel Pass by Ellin
10: αξίας 50 ευρώ.

Miley Cyrus, Flowers, Kiss at Work, εδώ στο 92,9 Kiss. Ευρυδίκη Βαλαβάνη στην παρέα σας για λίγο ακόμα. Θυμηθείτε, σήμερα είναι Δευτέρα 20 Ιουλίου και διαβάζω εδώ μια είδηση, παιδιά, που αν ισχύει, μάλλον θα πρέπει να τη στείλετε ευθύς αμέσως, κατευθείαν στο αφεντικό σας. Σύμφωνα, λοιπόν, λέει, με πρόσφατη επιστημονική, παρακαλώ, έρευνα, μία μικρή απόδραση κάθε 2 μήνες μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική για την ψυχική υγεία και την απόδοσή μας από μία μόνο μεγάλη άδεια το χρόνο. Δηλαδή, τώρα εν ώψη καλοκαιριού, δεν είναι οι επιστήμονες, λένε ότι πρέπει να παίρνουμε άδεια κάθε 2 μήνες. Οι ερευνητές, λοιπόν, υποστηρίζουν ότι τα συχνά σύντομα ταξίδια βοηθούν να μειώνεται το στρες, να αποφεύγετε έτσι το burnout, το κάψιμο που λέμε του εγκεφάλου, και να επιστρέφουμε στη δουλειά με περισσότερη ενέργεια και πιο καθαρό μυαλό. Μάλιστα. Και υπάρχει και μια βασική προϋπόθεση. Όταν είσαι σε διακοπές, να είσαι πραγματικά σε διακοπές. Μακριά από τα emails, χωρίς επαγγελματικά τηλεφωνήματα και χωρίς να απαντάτε σε μηνύματα που αφορούν τη δουλειά. Οι ειδικοί επίσης το ονομάζουν ψυχολογική αποσύνδεση και λένε ότι είναι το μυστικό για να λειτουργήσει πραγματικά η ξεκούραση. Και τώρα θέλω να σας ρωτήσω εγώ, αν έπρεπε κάθε 2 μήνες να κάνετε έτσι μια μικρή απόδραση, 2-3 μέρες, ποιο θα ήταν το πρώτο μέρος που θα κλείνατε χωρίς δεύτερη σκέψη? Εγώ μπορώ να πω από εδώ, από Ελλάδα, θα πω την Κρήτη ασφαλώς, και από εξωτερικό να πω τον Μπαλί. Αυτό, περιμένω τα δικά σας μηνύματα.

0: Έτσι, χαρούμενα με Benson Boone θα σας αφήσω. Η πρώτη έτσι μέρα της εβδομάδας ολοκληρώθηκε επιτυχώς, θα πω. Ευχαριστώ για την παρεούλα που είχαμε και σήμερα. Ανανεώνουμε εμείς το ραντεβουδάκι μας για αύριο ξανά 10 με 12 με ακόμα περισσότερες 90's του νέα επιτυχίες, ακόμα περισσότερη καλοκαιρινή ενέργεια και φυσικά 92 λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις. Μέχρι τότε έρχεται η Μαρία Γεωργάκη να σας κάνει παρέα μέχρι τις 2 το μεσημέρι από την Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Τεράστιο φιλί, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Bye bye σε όλους.
1: Sports News powered by Bet365.
2: Τελευταία εβδομάδα Tour de France και ο κορυφαίος ποδηλατικός γύρος ολοκληρώνεται με κρίσιμα ετάπ. Οι τελευταίες ημέρες του θερινού πρωταθλήματος NBA στο Las Vegas με συμμετοχή των νέων παικτών του NBA. Σε εξέλιξη είναι τα τουρνουά ATP 250 στην Κροατία και ATP 250 στην Αυστρία, με κορυφαίους τενίστες να προετοιμάζονται για το US Open.
1: Sports News powered by Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
6: Είσαι στον Kiss.
7: Κυρία Αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
8: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
9: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
7: άλλαξε το.
9: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
10: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίξει. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα

0: τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Ναι, μου ολόκληρη.
7: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Αχ, θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
9: Η αλήθεια είναι πως είστε η έμπνευσή μας. Εδώ στο 92,9 και καλώς ήρθατε. Τι κάνετε, πως είστε, τι ωραίο Σαββατοκύριακο ήταν αυτό. Απ' όλα είχε και τις ωραίες μας τις δροσιές που από σήμερα σταματούν σιγά σιγά γιατί ξεκινούν οι κάψονες. Και το Μουντιάλ έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Είμαι η Μαρία Γεωργάκη, να θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Καλή εβδομάδα.

Η Britney Spears στο 92,9 Kiss με το Crazy. Και εγώ έχω να σας πω για την τρελή ζέστη που αναμένεται να επικρατήσουν υψηλές θερμοκρασίες από σήμερα σε μεγάλο μέρος της χώρας. Η αλήθεια είναι ότι θα ξεκινήσουν έτσι οι καύσωνες και μάλιστα οι υψηλότερες μέγιστες τιμές θα καταγραφούν σήμερα και αύριο, όπου σε αρκετές περιοχές και υπηρετικές μάλιστα ο υδράργυρος θα αγγίξει, θα ξεπεράσει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στα καλά νέα τώρα είναι ότι από Τετάρτη σιγά σιγά αναμένεται έτσι η σταδιακή υποχώρηση των υψηλών θερμοκρασιών στην Βόρεια Ελλάδα και την Πέμπτη σε όλη τη χώρα. Μέχρι τότε δροσιζόμαστε μόνο με 92,9 Kiss.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Μιλάω για το Μουντιάλ του 2026, που το γκολ του Φεραν Τόρες στην παράταση ήταν αρκετό για να χαρίσει το Μουντιάλ στην Ισπανία, που επικράτησε 1-0 της Αργεντίνης στο τελικό. Για πρώτη φορά τώρα στην ιστορία του παγκόσμιου κυπέλου, ο τελικός είχε ένα εντυπωσιακό halftime show με όλους τους superstars στα πρότυπα του Super Bowl. Στη σκηνή ανέβηκαν παγκόσμια ονόματα όπως η Μαντόνα, η Σακίρα, ο Justin Bieber και η BTS, ένα μουσικό υπεθέμα που επιμελήθηκε ο Chris Martin, τον Coldplay. Η FIFA ήθελε να μετατρέψει το τελικό σε ένα ακόμα μεγάλο παγκόσμιο έτσι τηλεοπτικό γεγονός, συνδυάζοντας ποδόσφαιρο και ψυχαγωγία. Δεν ήταν κι άσχημο. Το show κράτησε περίπου 11 λεπτά, ενώ η ανάπαυλα συνολικά επεκτάθηκε ελαφρώς έτσι για να στηθεί και να απομακρυνθεί η σκηνή. Ήταν όλα φανταστικά.
1: Σε ποιο νησί θέλεις να πας διακοπές φέτος το καλοκαίρι? Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες. Μπες στο kiss929.gr και δήλωσε το νησί που επιθυμείς να επισκεφθείς. Πληρώσεις καθημερινά σε όλες τις εκπομπές. Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες.
2: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντού.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
1: Είσαι στον Kiss. Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
4: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
3: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
4: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
5: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς κάρτα με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
6: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

Στο 92,9 Kiss δεν φροντίζουμε μόνο για την ψυχαγωγία αλλά και την ψυχολογία σας, είμαστε και πρακτικοί. Πες το και έφυγες λοιπόν, γιατί καλοκαίρι χωρίς ακτοπλοϊκά δεν είναι καλοκαίρι. Γι' αυτό σήμερα σας στέλνουμε στον Μπόρο με Ελένη Ξηγουής φυσικά. Γιατί με την Ελένη Ξηγουής όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας, αφού με τα σύγχρονα αέρο high speed και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Οπότε μπορείτε να κάνετε και την κράτησή σας στο ellenixiways.gr και στο 2 10 89 19 800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο See More App.

0: Relax και Take It Easy με 92,9 και με ένα κατοικίδιο αγκαλίτσα. Αν νιώθετε λοιπόν ότι το σκυλάκι σας ή η γάτα σας σας καταλαβαίνει λίγο περισσότερο από κάποιους ανθρώπους, να ξέρετε ότι δεν είστε ο μόνος. Και διαβάζω μία έρευνα που λέει ότι τα κατοικίδια μας προσφέρουν αγάπη χωρίς κριτική. Αυτή είναι η αλήθεια. Και δεν μιλάνε, οπότε χωρίς κριτική, σταθερότητα πάντα και αποδοχή χωρίς όρους. Δεν μας επικρίνουν, δεν κρατούν κακίες στα κατοικίδια μας και είναι πάντα εκεί, κάτι που δημιουργεί ένα πολύ δυνατό αίσθημα ασφάλειας. Γι' αυτό πολλές φορές, παιδιά, ο δεσμός μαζί τους γίνεται πιο άμεσος και πιο βαθύς από ότι με ορισμένες ανθρώπινες σχέσεις. Πάμε για break και επανέρχομαι με πολύ πολύ αγαπημένα τραγούδια και θα ξεκινήσω με Λιούις Καπάλτη την επόμενη ώρα. Μείνετε συντονισμένοι μόνο στο 92,9 Kiss.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: Καλημέρα, Κατερίνα.
3: Καλημέρα, παιδιά.
2: Και να σου πω εσύ τώρα, έχεις βοήθεια στο σπίτι για τις δουλειές?
3: Η αλήθεια είναι ότι έχω πάρα πολύ βοήθεια. Έχω ένα σύζυγο που τα κάνει όλα.
2: Εσύ έχεις την καλύτερη.
4: Πώς τον βρήκες, πες μου ένα τύπα.
3: Δεν ξέρω, λαχείο.
2: Ποια αγγελία ήταν αυτή που...
4: Ποια αγγελία, να την απαντήσουμε κι εμείς, να τελειώνουμε, ρε παιδί μου.
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
5: Τάπας, τσούρος, πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
1: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
8: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
1: Είσαι στον Kiss.
9: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
10: Άρα συμφωνούμε για full time.
9: Full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο δεν λογώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
13: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan.
1: 2026. Τέσσερις πόλεις.
13: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan.

Τι ωραία που έχει ξεκινήσει αυτή η εβδομάδα έτσι πολύ πολύ καλοκαιρινά και καυτά θα έλεγα, γιατί έχουμε τον καύσωνα και σήμερα και αύριο, από Τετάρτη κάπως θα δροσίσει, όμως όταν έχουμε τον 92,9 εκείς όλα πάνε καλύτερα. Καλοκαίρι με 92,9 εκείς και σε πολύ λίγο θα σας πω και τις τροφές που θα σας βοηθήσουν να μην καείτε από τον ήλιο αυτό το καλοκαίρι. Είμαι η Μαρία Γεωργά και να πάμε παρέα και σήμερα μέχρι τις 2.

0: Όλες οι επιτυχίες 90s του Now στο 92,9 εκεί. Σας είπαμε ότι εδώ στο 92,9 εκεί κάνουμε και πρακτικά δώρα. Θα πάρω τηλέφωνο τώρα τον ακροατή που έχει δηλώσει συμμετοχή στο site μας για να πάτε στον πόρο. Πες το και έφυγες λοιπόν με 92,9 εκεί. Για να δούμε το αγόρι αυτό θα το σηκώσει. Θα είναι πάνω από το τηλέφωνο. Θέλω παρακαλώ πολύ να είστε πάνω. Α, το άκουσες?
1: Ναι, ναι.
0: Κωνσταντίνε, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Με πιάνει παρλά, καταλαβαίνεις τώρα, και δεν άκουσα που το σήκωσε το τηλέφωνο.
1: Όχι.
0: Τι κάνεις? Είμαι η Μαρία από το 92,9 εκείς και σε πήρα να σου πω αυτά τα καλά τα νέα, ότι θα πας μια ωραία εκδρομή από ό,τι φαίνεται στον πόρο με την Ελένη Xways. Δωράκι από εμάς.
1: Από... το δώρο, πότε το παίρνουμε, το λαμβάνουμε.
0: Θα στα πω στη συνέχεια τώρα. Απλά σε πήρα για να σου κάνω την ωραία την έκπληξη και μετά θα σε περάσω στη γραμματεία μια χαρά και να σου τα πούν έτσι εμπεριστατωμένα.
1: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Έτσι, να μας παίρνετε μαζί στο καλοκαίρι στο 90, με τον 92,9 εκεί να πηγαίνετε.
1: Πάντα.
0: Να είσαι καλά. Να περάσει όμορφα, Κωνσταντίνο. Και εσύ.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
0: Πολλά. Bye. Αυτά είναι τα ωραία. Αχ, Clocks και Coldplay στο 92,9 Kiss και χαίρομαι πάρα πολύ που μας παίρνετε μαζί σας. Σας έχω πει ότι έχουμε και ένα καταπληκτικό application σε περίπτωση που είσαστε πολύ πολύ μακριά και θέλετε να μας ακούτε, να ακούτε τα ωραία τα τραγούδια, να ακούτε τα ωραία τα δώρα που σας δίνουμε, τις εκπλήξεις, γιατί είπα, δεν σας ψυχαγωγούμε μόνο, δεν σας φτιάχνουμε και μόνο την ψυχολογία, αλλά έτσι είμαστε και πρακτικοί άνθρωποι. Σας κάνουμε δώρα και τακτοπλοϊκά σας.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Σας ακούω, έχει κολλήσει η βελόνα, θα έλεγα.
2: Σιμά! Νόσα! Νόσα!

0: εποχής Artist Spotlight.
1: Η Μαντόνα ήταν αυτή που έδωσε το σύνθημα για το ξεφάντωμα στο ημίχρονο του παγκόσμιου κυπέλου, ξεκινώντας το show με την επιτυχία της από το 2000 Music, ρεμιξαρισμένη με το Disco Inferno, αλλά και το Dance Eteria από το πιο πρόσφατο άλμπουμ της. Ξεκίνησε από τις σύραγγες του σταδίου πάνω σε ένα τζιπ που οδηγούσαν οι θρύλοι του ποδοσφαίρου, Ροναλντίνιο και Ρονάλντο. Καθώς έμπαιναν στον αγωνιστικό χώρο, έπαιζε το Seven Nation Army των White Stripes.
0: Για περισσότερα νέα, ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss. Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Practicer. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
0: Είσαι στον Kiss.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ,
2: φίλε, λίγο πιο απαλά.
1: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

Όλες οι επιτυχίες να είναι στο Now στο 92,9 Kiss. Και μπορεί να έχει καύσωνα και να πηγαίνετε τώρα κάποιοι στις παραλίες και μου στέλνετε μηνύματα έτσι καθημερινή και Δευτέρα και παραλία. Ωραίο ακούγεται. Να ξέρετε ότι να παίρνετε πάντα αντιλιακό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά μπορεί το αντιλιακό να είναι απαραίτητο. Φαίνεται πως και το πιάτο μας είναι απαραίτητο να μας δώσει έτσι κάπως ένα bonus προστασίας. Οι ειδικοί λένε ότι οι τροφές πλούσιες σε β, καροτένιο, βιταμίνη C, βιταμίνη ε, ωμέγα 3 βοηθούν την επιδερμίδα να αντιμετωπίζει καλύτερα το οξυδοτικό στρες από τον ήλιο. Στη λίστα βρίσκονται λοιπόν οι αγαπημένες μας ντοματούλες με έναν ωραίο ντάκο που φτιάχνουμε έτσι τώρα καλοκαιρινό, τα καροτάκια, το καρπούζι που εντάξει πραγματικά τρώμε μισό καρπούζι στην καθησιά μας άνετα, τα, μη σας πω και ολόκληρο, τα βερίκοκα, τα λιπαρά ψάρια και οι ξηροί καρποί. Φυσικά δεν αντικαθιστούν ποτέ το αντιλιακό, αλλά λειτουργούν συμπληρωματικά. Ό,τι καλύτερο τώρα, δώστε μου ντομάτα. Και ντομάτες γεμιστές επίσης και καρπουζάκι. Και τι καλύτερο, Κούλιο, για τη συνέχεια στο 92,9 Kiss.

0: Umbrella και Rihanna στο 92,9 εκεί στα τελευταία τραγούδια σήμερα. Μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν η Μαρία Γεωργάκηνα. Σας γλυκοφιλώ, νομίζω ότι ξεκινήσαμε πολύ όμορφα την εβδομάδα. Σας δροσίσαμε με 92,9 επιτυχίες και φυσικά θα συνεχίσει να το κάνει αυτό ο Γιώργος Λάζαρος. Εμείς τα λέμε αύριο από τη Μαρία Γεωργάκηνα, πολλά γλυκά φιλιά. Στις 12 ακριβώς αμέσως μετά την Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Καλό μεσημέρι.
1: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
5: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα,
6: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
5: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
6: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
7: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς κάρτα με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μας ό,τι πες. more.com artinfo.gr.
9: Kiss Summer World Tour.
8: more.com artinfo.gr.
9: Kiss Summer World Concerts 2023.

0: πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
2: Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ελπίζω να είστε κάπου δροσερά. Γεια σας. Όπως κάθε μέρα και σήμερα μετά τις 3, απέξετε για το γεύμα εργασίας και αργότερα θα μιλήσουμε για τους διαγωνισμούς μας που θα σας στείλουν διακοπές. Τώρα θα κάνουμε μια βόλτα στο φεγγάρι με την Τερέζα. Σε λίγο θα ακούσουμε και τους Ace of Base. Στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος, ακούμε πάντα.

Δευτέρα 20 Ιουλίου στο 92,9 Kiss. Μαζί μας είναι η Horizon, η νέα εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που δεν αφήνει κανένα gigabyte να πάει χαμένο. Θα μεταφέρει όσα δεν χρησιμοποιήσαμε στον επόμενο μήνα και έχει και τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου. Μπείτε στο horizon.gr. Θυμίζω ότι στις 5 θα παίξετε ξανά για το Fuel Pass με καύσιμα αξίας 50 ευρώ από την Ελλήν. Τώρα θα ακούσουμε η Μάνη, σε λίγο θα ακούσουμε και Teddy Swims εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Κυριακής Artist Spotlight.
1: Η Σακίρα μαζί με τον Μπέρνα Μπόι παρουσίασε το επίσημο τραγούδι της διοργάνωσης του παγκοσμίου κυπέλου Die Die, χαρίζοντας ένα γεμάτο ενέργεια performance πριν κλείσει συγκινητικά την εμφάνισή της, αγκαλιάζοντας παιδιά μέσα στο γήπεδο. Αξίζει να σημειώσουμε ότι με σχεδόν 500 εκατομμύρια προβολές, το επίσημο μουσικό βίντεο του Die Die είναι αυτή τη στιγμή το βίντεο με τις περισσότερες προβολές παγκοσμίως στο YouTube. Μετά την επιτυχία του τραγουδιού, η Σακίρα ξεπέρασε τα 100 εκατομμύρια ενιαίους ακροατές στο Spotify, καθιστώντας την πρώτη Λατινοαμερικανίδα καλλιτέχνητα που έφτασε σε αυτό το ορόσημο. Εμείς σε λίγο θα ακούσουμε τον Alex Warren, θα ακούσουμε και την Jennifer Lopez, γι' αυτό μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
0: Για περισσότερα νέα ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss.
2: Θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
3: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
4: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
2: άλλαξέ το.
4: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
0: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Είσαι στον Kiss.
6: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.
9: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you

Με ροχείο όπως πάντα η Αντέλ, εδώ στον 92,9 εκεί, σήμερα Δευτέρα. Μεγάλη εντύπωση έχει κάνει το τρέιλερ της ταινίας I Play Rocky, που είναι η ιστορία ζωής του Σιλβέστερ Σταλόνε και δείχνει πως κατάφερε με πολλή δουλειά και επιμονή να φτάσει στην κορυφή του Hollywood. Δεν θα αργήσει, ευτυχώς θα τη δούμε τον Νοέμβριο. Τώρα ακούμε τους Accents, σε λίγο έρχεται και ο Νταμιάνο Ντέιβιντ, έρχονται και οι Delirium εδώ στον 92,9 εκεί.

0: 90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss.
1: I will find the time, we will find the timing.

0: Άγκαρε feeling και η εβδομάδα ξεκίνησε τέλεια με 92,9 Kiss. Έχουμε για εσάς ακόμα μια Kiss My Weekend απόδραση για δύο. Αυτή τη φορά στο υπέροχο πανέμορφο ξενοδοχείο Περάκης στην Άνδρο, με τις δύο παραλίες και φόντο το απέραντο γαλάζιο. Μαζί οι νικητές θα έχουν και τρία κυβότια με το μοναδικό ξινό νερό για να δροσίζονται όλες τις ώρες της ημέρας και να απολαμβάνουν τη μοναδική του γεύση. Μπείτε λοιπόν στο Instagram μας και δηλώστε συμμετοχή. Η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή του Κώστα την Κυριακή. Σε λίγο θα ακούσουμε τους Kings of Leon, θα ακούσουμε και τους Topic. Μείνετε μαζί μας στο 92,9 Kiss.
1: Σε ποιο νησί θέλεις να πας διακοπές φέτος το καλοκαίρι? Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες. Μπες στο kiss929.gr και δήλωσε το νησί που επιθυμείς να επισκεφθείς. Πληρώσεις καθημερινά σε όλες τις εκπομπές. Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park? Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν? Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα?
3: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια, όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Είσαι στον Kiss.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη το κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
1: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
9: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
1: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
10: It's Bruno Mars.
11: It's Harry Styles.
12: It's Teddy.
9: To Milan, to Amsterdam.
1: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
13: It's Bruno Mars.
14: It's Harry Styles.
15: It's Teddy Swims.
16: This is the

Που παίζει πάντα επιτυχίες 90's to now και Kings of Leon. Θα ακούσουμε και Topic και Total Touch και πολλούς άλλους. Σε 25 λεπτά θα παίξετε για το γεύμα εργασίας που σας προσφέρει κάθε μέρα η Pizza Fan. Γι' αυτό να έχετε κοντά σας κινητό. Στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό απόγευμα.

Θυμηθείτε, ακούμε 92,9 Kiss και σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου. Και για τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου για κινητά, μπείτε στο horizon.gr. Τα έχει η νέα εταιρεία κινητής Horizon, που μάλιστα κάθε μήνα μεταφέρει στον επόμενο τα gigabytes που δεν χρησιμοποιήσαμε. Αν θέλετε να ενημερωθείτε τηλεφωνικά, μπορείτε στο 13803. Τέλος τα ηλεκτρικά πατίνια διαβάζω για τους κάτω των 17 από αύριο και η ασφάλισή τους θα είναι υποχρεωτική. Τώρα θα ακούσουμε Jesse Ware, σε λίγο έρχεται και ο Terry Swims στον 90.

0: 20 Ιουλίου στο 92,9 Kiss και έφτασε η ώρα. Ξεκλειδώστε τα κινητά και ανοίξτε το Viber για να διεκδικήσετε το γεύμα εργασίας με δύο πίτσες Bianca Philadelphia και ένα υπέροχο τσόκο κράτσα από την Pizza Fan. Στείλτε μας λοιπόν μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο 6942-929-929 στο Viber. Τα λέω ξανά, μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας το στέλνετε στο 6942-929-929. Σήμερα θα κερδίσει ο 12ος ή 12η και ο διαγωνισμός, όπως ξέρετε, είναι μόνο για κατοίκους Αττικής. Συνεχίζουμε με τη Miley Cyrus και τη Sonic. Θα τις ακούσουμε σε πολύ λίγο εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: Εντοπίσαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα, έτσι, αγγελία για σερβιτόρο, έτσι. Λέει ότι είναι για την Άξο, λέει ότι ζητάει απλά να έχεις απολυτήριο λυκείου. Σου λέει να έχεις μια σχετική εργασιακή εμπειρία, ένα και με δύο χρόνια. Καλό θα ήταν να μιλάς λίγα αγγλικά. Πάμε τώρα στις δεξιότητες. Να ξεκινήσω.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, λέει αίσθηση ευταξίας, multitasking, αισιοδοξία, τήρηση των κανόνων δημόσιας υγείας, σύνθετη σκέψη, προσήλωση, προσαρμοστικότητα, προσανατολισμό, τα αποτελέσματα, προγραμματισμό πολύ. Δεν έχω πει ούτε τα μισά.
3: Όχι, έβαλε στο ChatGPT νομίζω. Πες μου λέξεις που χαρακτηρίζουν έναν άξιο άνθρωπο.
2: Παιδιά, και ενώ λέει όλα αυτά, δεν λέει τι μισθό δίνεις. Δηλαδή.
3: Εντάξει. Έλα, έλα, μάστορα. Τα πάμε. Τέτοιους σαν και σένα ξέρουμε πολλούς.
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
4: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
5: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
6: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
4: άλλαξέ το.
6: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
7: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
1: Είσαι στον Kiss.
8: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

Και η NSYNC στην παρέα στον 92,9 εκεί. Σήμερα Δευτέρα, πολλοί celebrities πήγαν εχθές στο γήπεδο του New Jersey για να δουν τον τελικό του Μουντιάλ και οι κάμερες έπιασαν τους περισσότερους. Στις κερκίδες είδαμε τον David Beckham με τη Victoria, την Beyoncé με τον Jay-Z, τη Rihanna, την Anya Taylor, τον Javier Bardem βεβαίως για να υποστηρίξει την ομάδα του, τον Mick Jagger και πολλούς άλλους. Συνεχίζουμε τώρα με τον Shawn Mendes και την Camila Cabello. Σε λίγο θα ακούσουμε και τον Harry Styles στον 92,9 εκεί.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Συνεχίστε την όμορφη μουσική. Σας έχουμε πολύ ανάγκη.

0: It's a beautiful day, beautiful Monday, θα λέγαμε στον 92,9. Κύριε και το γεύμα εργασίας κέρδισε σήμερα η Βασιλική. Θα παίξετε πάλι αύριο. Η Τραπεζόνα πρέπει να σας πω ότι απέκτησε τον δικό της γευστικό προορισμό, το 107ο κατάστημα της Pizza Fan, που βρίσκεται στη Συμβολή των Οδών Ιδρυτών Δήμου Τραπεζόνας 4 και Εθνικής Αντιστάσεως. Εκεί οι ντόπιοι pizza lovers θα ανακαλύψουν τις μοναδικές premium επιλογές που έχει σχεδιάσει αποκλειστικά ο Δημήτρης Σκαρμπούτσος. Και τρεις δεκαετίες τώρα η Pizza Fan ξέρει πολύ καλά πώς να συνδυάζει τα πιο αγνά υλικά με τις πιο πρωτότυπες συνταγές. Καλή αρχή να ευχηθούμε εμείς. Σε λίγο θα ακούσουμε Ed Sheeran, θα ακούσουμε και Hozier. Μείνετε μαζί μας στον 92,9.
1: Sports News, powered by Bet365.
0: Τελευταία εβδομάδα Tour de France και ο κορυφαίος ποδηλατικός γύρος ολοκληρώνεται με κρίσιμα ετάπ. Οι τελευταίες ημέρες του θερινού πρωταθλήματος NBA στο Las Vegas με συμμετοχή των νέων παικτών του NBA. Σε εξέλιξη είναι τα τουρνουά ATP 250 στην Κροατία και ATP 250 στην Αυστρία, με κορυφαίους τενίστες να προετοιμάζονται για το US Open.
1: Sports News, powered by Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best. Είσαι στον Kiss.
5: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
6: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
7: Τάπας, τσούρος, πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
11: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
10: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
12: It's Bruno Mars.
13: It's Harry Styles.
14: It's Teddy Swims.
15: This is The Weeknd.
10: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
16: Bruno Mars.
17: It's Harry Styles.
18: It's Teddy Swims.
15: This is The Weeknd.
10: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
16: Bruno Mars.
19: Τι φοβερό!

Θυμηθείτε, είναι Δευτέρα 20 Ιουλίου και ακούμε όπως πάντα 92,9 Kiss. 38 θα δείξει αύριο το θερμόμετρο, 40 την Τετάρτη, αλλά από την Πέμπτη θα αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία και την Παρασκευή ίσως βρέξει, λένε οι προβλέψεις. Δεν έχουμε παράπονο, δεν πλήττουμε καθόλου με τον καιρό. Συνεχίζουμε τώρα με Madhouse. Σε λίγο έρχεται και ο Teddy Swims στον 92,9 Kiss.

0: κόσμο του μήνα στον 92,9 Kiss. Σκέφτεσαι διακοπές και δεν έχεις κλείσει ακόμα εισιτήρια, πες το και έφυγες. Μπες στο kiss929.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα και διεκδίκησε ακτοπλοϊκά με τις μεγαλύτερες εταιρείες για τον προορισμό που θέλεις. Κάνουμε δύο κληρώσεις κάθε ημέρα, μία στο breakfast show και μία σε κάποια από τις άλλες εκπομπές. Πολύ ωραίο είναι αυτό. Σε λίγο θα ακούσουμε τον Darren Hayes, θα ακούσουμε και τον Bruno Mars. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.

0: κάνει. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Είσαι στον Kiss.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, ντους DAV 700 ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip, μεγάλες συσκευασίες, μόνο 13,44. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες, μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε DAV, AXE, Skip, καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special Guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μαζόβιπες more.com, artinfo.gr.
7: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
8: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss. Game.

Δευτέρα 20 του μήνα στον 92,9 Kiss και θυμόμαστε τώρα το καλοκαίρι να μην οδηγούμε με σαγιονάρες επειδή μπορεί να διπλώσουν και να μπερδευτούν στα πεντάλ. Αυτό το λέει και η τροχέα και δεν είναι απίθανο αν σας βρουν το πρόστιμο να φτάσει τα 350 ευρώ. Γι' αυτό για ασφάλεια και οικονομία οδηγούμε πάντα με κλειστά παπούτσια. Συνεχίζουμε με Joyce, σε λίγο έρχεται και η Britney στον

0: Θέρμα καλοκαιρινό, Despacito. Και σε λίγα λεπτά ξεκινάει το πρώτο drive time της εβδομάδας με την Ελένη και τον Αλέξανδρο εδώ στον 92,9. Έχουν για εσάς το Fuel Pass με καύσιμα αξίας 50 ευρώ από την Ελλήν όπως κάθε απόγευμα. Θα τα πούμε αύριο στις 2. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Γεια!
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Βουτιάμε κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Είσαι στον Kiss. Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
1: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
2: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
1: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
3: It's Bruno Mars.
4: It's Harry Styles.
5: It's Teddy Swims.
6: This is The Weeknd.
1: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
7: Ναι, μου ολόκληρη.
8: Τι φοβερό νέο, σε αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας. Καλό απόγευμα σε όλους, καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 20 Ιουλίου. Χρόνια πολλά στον Ηλία που σήμερα γιορτάζει και την Ηλιάνα φυσικά.
10: Καυτές καλησπέρες από μένα.
1: Και όχι μόνο, εντάξει, που είναι όλοι εκεί έξω.
10: Φύγει,
1: ή στο σπίτι τους είναι και δροσίζονται, ή σε κάποια παραλία. Δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά.
10: Ναι.
1: Kiss Drive Time, Ελένη και Αλέξανδρο. Πάντως θα είμαστε εδώ μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες.

0: Τον Ζενάι, τον Dance Monkey, πάντα στο 92,9 Kiss. Με όλες τις επιτυχίες 90's του Now, φυσικά. Πάρα πολύ ζέστη έξω.
1: Πολύ, πολύ.
0: Αυτή τη στιγμή έχουμε 34 βαθμούς Κελσίου. Νομίζω ότι η πιο δύσκολη μέρα θα είναι Τετάρτη, γιατί βλέπουμε το θερμόμετρο να αγγίζει του 40.
1: Ναι, δεν έχει να γίνει Τετάρτη.
0: Οπότε και αύριο θα έχουμε ζέστη και Τετάρτη. Από την Πέμπτη, λέει, θα έχουμε ουσιαστική αποκλιμάκωση του φαινομένου. Να πέσει μετά η θερμοκρασία σιγά-σιγά και θα έρθουμε στα ίσα μας. Γιατί τώρα δεν είμαστε. Υποφέρουμε λίγο.
1: Εντάξει.
0: Γι' αυτό και ο Δήμος της Αθήνας θέτει σε πλήρη ετοιμότητα τις υπηρεσίες του λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών. Υπάρχουν ομάδες street work που παρέχουν υποστήριξη στους αστέγους. Επίσης, υπάρχει 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης, η γραμμή καύσωνα των δημοτικών ιατρίων, 1595, για εσάς που θέλετε. Καλό είναι να μην πετάμε τα σκουπίδια μας από τις 11 το πρωί στις 5 το απόγευμα, το βράδυ αργά. Εγώ έκανα την κάφα σήμερα και τα πέταξα ανάμεσα σε αυτές τις ώρες. Δεν το σκέφτηκα.
1: Ναι, γιατί τα εξωτερικά στην ενεργεία του Δήμου δεν θα βγαίνουν εκείνες ώρες, τις αρμές ώρες δηλαδή, για να μαζεύσουν ένα σκουπίδι.
0: Ευτυχώς ο κάδος ήταν άδειος. Ναι, και δεν είχα και φοβερά πράγματα μέσα, εντάξει. Αλλά ξέρεις, μετά που το διάβασα, είπα. Τι έκανα. Ναι. Να πούμε επίσης ότι έχουν τοποθετηθεί περισσότερες από 130 ποτίστρες για τη φροντίδα των αδέσποτων ζώων, γιατί και αυτά τα καημενούλια πώς θα αντέξουν. Έχεις δει τις γάτες τι παθαίνουν, πάνε κάτω από τα αυτοκίνητα.
1: Για τα σκυλάκια, τα αδέσποτα, εντάξει.
0: Γενικά τα ζώα υποφέρουν όπως υποφέρουμε και εμείς, και ακόμη περισσότερο φυσικά. Επίσης, έχουμε κίτρινη προειδοποίηση για πυρκαγιές σήμερα.
1: Να προσέχουμε. Έτσι, υψηλός κίνδυνος σε Αττική, Εύβοια και σε άλλες περιοχές, αλλά ειδικά στην Αττική να είμαστε πολύ προσεκτικοί.
0: Ναι, έχουν βάλει νομίζω drones και ο Δήμος πάλι. Η αστυνομία, δεν ξέρω ποιος.
1: Από πέρσι έχουν ξεκινήσει αρκετοί Δήμοι και χρησιμοποιούν drones για πυρασφάλεια.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Να κοιτάζουν για τυχόν εστίες κτλ.
0: Για να προλάβουν. Ωραία. Ναι. Κίνηση έχουμε.
1: Δεν έχουμε. Ο Κηφισός προς την Πειραιά λίγο στη μεταμόρφωση έχει, πολύ λίγο δηλαδή, και στο ρεύμα προς Λαμία στους Αγίους Αναρκύρους, η Αττική Οδός λίγο στη μεταμόρφωση, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, η Κηφισίας λίγο στο ψυχικό.
0: Λίγο.
1: Ναι. Και με κάποια μικρά προβληματάκια στα δύο και αρδιτού. Τίποτα, δεν έχει.
0: Να σου έχεις κόλμα με την κίνηση, έτσι.
1: Ναι.
0: Σε βλέπω μια ώρα, γράφεις και το χάρτη τον βλέπω άδειο.
1: Να σου εξηγήσω τι κάνω, θες να σου πω, θες να πω στον αέρα τι κάνω.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: θέλω.
1: Στο χαρτάκι μου.
0: Έχεις πρόβλημα με την κίνηση, αυτό
1: δεν
0: ξέρω.
1: Δεν έχω πρόβλημα με την κίνηση. Άκου να δεις. Εδώ στο χαρτάκι μου, για να είμαι έτοιμος, όπως βλέπεις, γράφω τους δρόμους που έχουν συνήθως κίνηση. Δηλαδή, την Κηφισίας, τη Μεσογείο. Η Μεσογείο αυτή τη στιγμή είναι καθαρή. Οπότε δεν έχω γράψει τίποτα δίπλα. Το ίδιο και η Ελλήμου Κατεχάκη και η Ποσειδόνος κτλ.
0: Καλά, οπότε, καλέ, γιατί κουράζεσαι.
1: Δεν κουράζομαι. Απλά το έχω έτοιμο αφού ξέρεις.
0: Δεν
1: τα
0: θα το πω.
1: Δεν θα το πεις, εντάξει, καλύτερα.
0: Καρκίνος.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε.
1: Όχι καρκίνος, με παρθένο. 92,9 Kiss.

0: Lauren Euphoria στο 92,9 Kiss με όλες τις επιτυχίες 90's του Now και με το Kiss Fuel Pass φυσικά να μην ξεχνιόμαστε.
1: Ναι,
0: συνεχίζουμε ακάθεκτη και δίνουμε καθημερινά δύο δωρεπιταγές από 50 ευρώ την καθεμία, συνολο 100 δηλαδή, μία το πρωί στις 10 και μία το απόγευμα στις 5. Σε κάποιον από εσάς του βάζουμε καύσιμα από την Ελλήν. Του δίνουμε το Kiss Fuel Pass. Τι θέλουμε όμως να κάνετε τώρα?
1: Θέλουμε να θυμηθείτε τους τρεις τελευταίους αριθμούς της πινακίδας του οχήματος που έχετε.
0: Να τους έχετε έτοιμο στο μυαλό, έτσι ώστε τώρα που θα ακούσουμε τους τρεις τυχαίους αριθμούς, αν είναι η δική σας, να τηλεφωνήσετε στο 210-85.000 για να σας δώσουμε τη δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ για καύσιμα Ελλήν. Αυτό, τόσο απλά.
2: Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελλήν. Οι τυχεροί αριθμοί είναι
3: 2, 8, 5.
1: Το 285 λοιπόν ψάχνουμε σήμερα.
0: Ωραία. 285. Ποιος έχει πινακίδα που τελειώνει αυτή σε 285. Όποιος έχει τέτοια πινακίδα, μη χάνει λεπτό.
1: Τηλεφωνία μέσα στο 210-80-50.000.
0: Θα δώσουμε και ένα περιθώριο, μη σου πω και λίγο, 5 λεπτά, άντε και λίγο παραπάνω, γιατί κάνει και ζέστη και το μυαλό δεν δουλεύει.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, 210-80-50.000 σε περίπτωση που είναι τραγούδι, έτσι. Τελειώνει η πινακίδα σε 285. Νομίζω ότι ακούμε και Βύση.
1: Ναι.
0: Στον ελεύθερο χρόνο μας.

0: Όλες οι επιτυχίες να είναι να παίζουν δυνατά στο 92,9 και φυσικά ψάχνουμε για λίγο ακόμα πινακίδα που να τελειώνει σε 285. Και αυτός που θα μας καλέσει θα πρέπει να είναι δικό του αυτοκίνητο και να μένει στο όνομά Αττικής.
1: Ναι.
0: Τόσο απλά.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί εκπέμπουμε στο όνομά Αττικής.
1: Ναι.
0: Να τα λέμε πάλι, υπάρχουν και στο site μας όλες οι λεπτομέρειες και πληροφορίες γι' αυτό. Λοιπόν, για λίγο ακόμα ψάχνουμε το 285. Στο μεταξύ, πάμε να ρίξουμε μια ματιά να δούμε τι έγινε χθες. Γιατί φαντάζομαι ότι όλος ο κόσμος είδε χθες τον τελικό του Μουντιάλ, το 92%.
1: Διάβαζα ότι ναι. Σημείωσε ποσοστό τηλεθέασης μέχρι και 92% η ΕΡΤ χθες.
0: Γενικά τα κανάλια πότε έχουν, από πότε έχουν να δουν τέτοια νούμερα.
1: Χρόνια. Πολλά χρόνια.
0: Νομίζω ένα 7, 8, 9, άντε και στην καλύτερη 10-11 είναι
1: ευχαριστημένοι. Ναι, ανοίγουν σαμπάνιες άμα κάνεις 10-11% που λέει ο λόγος.
0: Και εδώ μιλάμε για 92%.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι.
0: Από τους 100 οι 92 ήταν αυτό.
1: Δεν υπάρχει. Ήταν άντρες τεράστιο. Ναι, ναι, τεράστιο ποσοστό τηλεθέασης.
0: Ξέρεις, βοήθησε σε αυτό, εκτός από το ότι ήταν ο τελικός Μουντιάλ, νομίζω ότι βοήθησε και το μουσικό κομμάτι.
1: Ναι, το half time, έτσι, το ημίχρονο που έγινε και φασαρία κιόλας, γιατί διήρκησε 20-20 τόσα λεπτά. Ενώ δεν ήταν.
0: Α, αυτό το ξέρω.
1: Βέβαια, είναι κάποιοι που παραπονέθηκαν. Σου λέει, θα περιμένουμε εμείς να ξαναξεκινήσει ο αγώνας σε 20-22 λεπτά. Ενώ κανονικά το ημίχρονο είναι 15.
0: Έλα ρε εσύ.
1: Άκου, ναι τώρα.
0: Α, γιατί δεν τους άρεσε αυτό που είδα.
1: Έλαντε. Είναι ωραία, περνάς καλά. Δηλαδή, τι άλλο θέλεις.
0: Έλαντε. Πάντως ο Μέση δεν πέρασε πολύ καλά. Καλά,
1: όχι,
0: τον καταλυπήθηκα τον καημένο, γιατί είναι το τελευταίο Μουντιάλ. Δεν μπορεί να.
1: Δεν θα συνεχίσει
0: δεν
1: κατά πάσα
0: μετά από 4 χρόνια. Εντάξει. Θα είναι 38 ή θα είναι 40 κάτι. Δεν μπορεί, όχι. Έκλαιγε με μαύρο δάκρυ, τον λυπήθηκα.
1: Ναι.
0: Το γλυκούλι.
1: Ναι, μωρέ. Συγκινήθηκε κι αυτός, γιατί εντάξει. Ή θα ήθελε
0: και
1: να φύγει
0: άλλο.
1: Με ένα.
0: Ναι. Δεν έφυγε στο τέλος με αυτό που ήθελε.
1: Με την κούπα, βέβαια.
0: Με την κούπα. Ναι. Αλλά έχει πάρει τόσες άλλες, έχει τόσες επιτυχίες. Είναι ο Μέση. Τι να κάνουμε. Σε αυτή τη ζωή δεν έρχονται πάντα όπως θα θέλουμε.
1: Τεράστιο όνομα ο Μέση.
0: Κατά τα άλλα, πώς σου φάνηκε.
1: Εμένα μου άρεσε. Εντάξει. Λίγο ρομποτέ ήταν η Μαντόνα. Να το πω έτσι. Δηλαδή.
0: Ναι.
1: Πολύ. Σφιγμένη, να το πω. Ναι, αυτό. Ήταν λίγο.
0: Εντάξει. Ήταν καλή. Θεωρώ ότι τα βίντεο που είδα το πρωί ήταν πιο καλά από το live που είδα το βράδυ. Και από πλευρά ήχου και από πλευρά ροή κλπ. Αλλά ναι, αυτή που έκλεψε σίγουρα. Τις εντυπώσεις ήταν η Σακύρα.
1: Πάντα.
0: Και οι BTS μ' άρεσαν.
1: Ναι.
0: Και ο Ρόμπι μ' άρεσε. Επίσης μου έκανε εντύπωση πού βρήκαν τη Λάουρα Παουζίνη. Πώς τους ήρθε και χρησιμοποίησαν τη Λάουρα Παουζίνη.
1: Είδες, γιατί αυτό λες το Muppet Show που το χρησιμοποίησαμε.
0: Τι μισή.
1: Ναι.
0: Πεθαίνω για τη μισή.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ναι, ναι. Πολύ, πολύ καλό.
1: Ήταν ωραίο. Εμένα μου άρεσε το.
0: Και η Νικόλ Σρέζιγκερ μ' άρεσε από τις μουσικαντόλες, αλλά αυτές έχουν πάρει τα πάνω τους τώρα. Οπότε εντάξει, λογικό. Ο Ρόμπι Βίλιαμς. Σου λέω, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση για τη Λάουρα Παουζίνη. Δεν ξέρω τι έχει γίνει με την μπάρτη τη, αλλά ένα νοσπερτί βαντιμέ. Θα ακούσουμε κάποια στιγμή.
1: Ναι.
0: Να το θυμηθούμε πάλι. Τι άλλο. Τι άλλο μας έκανε εντύπωση.
1: Η Σακύρα.
0: Η Σακύρα.
1: Η Σακύρα. Η Σακύρα πήρε όλα τα λεφτά.
0: Εσύ, έχω δει το βίντεο πόσες φορές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχει τέτοια κίνηση.
1: Δεν
0: φοβερή.
1: Υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει τύπησα. Δεν
1: κοπέλα.
0: Υπάρχει. Δηλαδή ήταν και ο πρώην με τους γιους στην κερκίδα.
1: Ναι. Από μακριά.
0: Έχεις δει που γράφουν ότι αυτή έχει συμμετάσχει σε περισσότερα World Cup από τον πρώην. Γιατί αυτός είναι μεγάλος ηλικία πια για να παίξει.
1: Για να
0: ενώ
1: παίξει.
0: Αυτή, παρά την, γιατί είναι 49.
1: 49, αλλά μια χαρά.
0: Ναι, νομίζω ότι ένα die-die πρέπει να ακούσουμε τώρα.
1: Ναι, το ακούσαμε χτες, θα το ακούσουμε και σήμερα.
0: Τι, και σήμερα όλη μέρα. Σε όλα τα social
1: παντού
0: παίζει die-die.
1: Ναι.
0: Die-die.
1: Die-die.
0: Ωε, ωε. Και μας έρχεται και η εικόνα πως κουνιέται.
1: Εκεί είναι το ωραίο.
0: Λοιπόν, σταματάμε να την απολαύσουμε.

0: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
1: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
0: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
2: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
3: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Είσαι στον Kiss.
5: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
6: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
7: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Eileen αξίας 50 ευρώ.

0: Bruno Mars, Just Might, ο οποίος λέει «Hey Mr. DJ» μέσα στο τραγούδι. Κρατήστε τη αυτή τη φράση, το «Hey Mr. DJ». Να πούμε ότι κάποιοι από εσάς, δύο βασικά, είδατε και τον Bruno Mars στο Μιλάνο, το καταυχαριστηθήκατε.
1: Ναι.
0: Και όχι μόνο, σας έχουμε στείλει σε πάρα πολλές συναυλίες φέτος με το Key Summer World Concerts 2026 και πολύ καλά κάνουμε τελικά, γιατί η παρακολούθηση συναυλιών γενικά τέτοιων πολιτιστικών πραγμάτων βοηθάει στο να μην γυρνάμε γρήγορα.
1: Έγινε έρευνα, μελέτη. Mm-hmm. Δεν το λέμε τυχαία.
0: Ναι,
1: όσοι λοιπόν συμμετείχαν συχνότερα σε πολιτιστικές δραστηριότητες εμφάνιζαν μέση φυσιολογική ηλικία 66,9 ετών έναντι 69,9. Τρία χρόνια νεότερη δηλαδή.
0: Κάτσε, τρία χρόνια είναι τρία χρόνια.
1: Βεβαίως. Βιολογική γύρανση επιβραδύνεται όταν μετέχουμε σε αυτά.
0: Ακριβώς. Οπότε θα πηγαίνουμε σε θέατρα. Κινηματογράφους, με την Οδύσσια.
1: Μουσεία, γκαλερί, συναυλίες.
0: Συναυλίες. Ασχολούμαστε δηλαδή με τέτοια πράγματα, με μουσικές. Πάρα πολύ βοηθάει η μουσική, ενασχόληση με τη μουσική, τα shows και όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό και κάποιοι δεν τα παρατάνε και συνεχίζουν ακάθεκτοι να εμφανίζονται πάνω σε σκηνή, να ασχολούνται με τη μουσική ενεργά κλπ.
1: Π.χ.
0: Μαντόνα.
1: Μαντόνα. Τόσα χρόνια.
0: Ναι, πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Εκεί. Λοιπόν, hey Mr. DJ, θα μας πει και η Μαντόνα. Όπως μας έλεγε πριν και ο Bruno Mars. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε μια κομματάρα της Madonna από τα Zeros, το Music. Το ακούμε εδώ δυνατά στο 92,9 Kiss.
1: Αυτό είπε και στο Halftime.
0: Ναι, αλλά από κάτω είχε και το Disco Inferno.
1: Καλά, εντάξει, άλλο αυτό.
0: Το οποίο δεν μπορώ να το βάλω από κάτω.
1: Όχι, δεν γίνεται.
0: Γενικά το χρησιμοποιεί αυτό σε συναυλίες της. Το έχει ξανακάνει. Αλλά... πόσο καιρό έχουμε να ακούσουμε music από Madonna?
1: Πάρα πολύ.
0: Ευτυχώς το είπε χθες και να το και σήμερα.

0: Indylander Near Dance, 92,9 και μόλις επιτυχίες 90's του Now. Λοιπόν, το βράδυ του Σαββάτου που λες, έκανα βόλτα και πέρασα από αρκετούς κινηματογράφους απ' έξω που γινόταν χαμός.
1: Με την οδησία.
0: Άλλοι βγαίνουν, μπράβο. Άλλοι φεύγανε, άλλοι μπαίνανε. Ουρές τα ταμεία. Εγώ δεν την είδα ακόμα. Θα τη δω όμως, γιατί θέλω να κλείσω για αίθουσα IMAX.
1: Ναι, και εγώ θέλω να τη δω.
0: Ωραία, θα κανονίσουμε, πάμε παρέα.
1: Okay.
0: Ναι, ωραία, περνάμε όταν πηγαίνουμε σινεμά.
1: Ναι.
0: Έρχεται κι άλλη οδησία. Όχι όμως ταινία. Νέα σειρά. Και μάλιστα τα γυρίσματα θα γίνουν στην Ελλάδα από τους δημιουργούς των Stranger Things.
1: Νομίζω ότι τα γυρίσματα θα γίνουν σε Ελλάδα και Αρμενία.
0: Α, και Αρμενία.
1: Ναι, ναι, και θα ξεκινήσουν αρχές του 27. Η σειρά, όπως καταλαβαίνεις, στοχεύει σε μια άλλη ιστορία, ρεαλιστική και ιστορικά τεκμηριωμένη ανεπανάσταση της εποχής του Χαλκού. Εστιάζοντας πιο πολύ στα κοινωνικά και πολιτικά γεγονότα που ενέπνευσαν βέβαια το ομηρικό έπος μακριά από τα στοιχεία της φαντασίας.
0: Αυτό περίεργο μου φαίνεται.
1: Και εμένα μου φαίνεται περίεργο.
0: Μακριά από τα στοιχεία της φαντασίας, γιατί μιλάμε για τους δημιουργούς των Stranger Things.
1: Ναι.
0: Εντάξει, και αυτό θα έχει ενδιαφέρον σίγουρα να το δούμε.
1: Να περιμένουμε, θα περιμένουμε, να δούμε.
0: Εννοείται πως θα περιμένουμε. Εσείς τώρα μην περιμένετε, πρέπει να μας τηλεφωνήσετε. Στο 210-80-50-000, αν θέλετε να παίξετε μαζί μας, όνομα, φυτό, ζώο, πράγμα. Θα σας στείλουμε στα TJ Fridays για καλοκαιρινά κοκτέιλάκια και όχι μόνο.
1: Summer vibes.
0: Δωρεπιταχή 50 ευρώ. Δωρεπιταχή 50 ευρώ θα λάβει αυτός που θα καταφέρει να μας κερδίσει.

0: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο πράγμα. Με την Έλενα παίζουμε.
1: Καλησπέρα.
2: Καλώς την Έλενα.
0: Πού σε πετυχαίνουμε? Πού είσαι?
1: Είμαι στη δουλειά.
0: Ακόμα.
1: Και θα σας ακούω συνέχεια.
2: Ωραία.
0: Ευχαριστούμε.
1: Το είμαι σήμερα βράδυ, να ξέρετε. Όποτε είμαι εδώ με τα κορίτσια, σας ακούμε πάντα.
2: Δηλαδή, τι, αν επιτρέπετε, τι δουλειά είναι που είστε πολλά κορίτσια εκεί μαζί μας?
1: Είμαστε στα ΚΤΕΟ.
0: Α, ποια ΚΤΕΟ?
1: Στη
0: Νέα Ιωνία.
2: Στη Νέα Ιωνία. Τότε να κλείσω, επειδή πρέπει να περάσω ΚΤΕΟ το αυτοκίνητο, μήπω να το κλείσω εκεί.
1: Να έρθετε, να έρθετε.
0: Να σε εξυπηρετήσουν τέλεια.
1: Να σε γνωρίσουμε από κοντά.
0: Ναι, πλάκα θα έχει αυτό. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Έλενα, παίζεις με το γράμμα TAF.
1: Ναι.
0: Και διεκδικείς τώρα επιταγή αξίας 50 ευρώ για τα TJ Fridays. Κοκτέιλάρες, φαγητάρες. Ε, πάμε.
1: Τέλεια. Ναι.
0: Ένα όνομα.
1: Τάσος.
2: Ένα φυτό.
1: Τούλιπα.
0: Ρόφημα που προτιμούν οι Βρετανοί να πίνουν το απόγευμα.
1: Τάι.
2: Πρόχειρο φαγητό, συνήθως ψημένο σε δύο φέτες ψωμί με τυρί και ζαμπόν.
1: Τόστ.
0: Μια χώρα.
1: Τσεχία.
2: Ένα ζώο.
1: Ταύρος.
0: Ένα μεταφορικό μέσο.
1: Τρένο.
2: Ένα έπιπλο.
0: Τρώσεκι, τρώσεκι.
2: Έλα, τρώσεκι.
1: Τραπέζι.
0: Ένα επάγγελμα.
1: Τοπογράφος.
2: Μία πόλη.
1: Τρίκαλα.
0: Τρίκαλα.
2: Είπε Τρίκαλα. Το είπε.
1: Τρίκαλα.
2: Το είπε.
0: Τρίκαλα. Κέρδισες.
2: Έτσι. Μπράβο, Έλενα. Μπράβο.
1: Χαίρομαι πολύ.
0: Λοιπόν, διακοπούλες, θα πάμε.
1: Ναι, θα πάμε Πελοπόννησο.
0: Ωραία.
1: Θα κάνουμε ένα γύρο έτσι πελοπονησιακό. Μάνι, τέτοια πράγματα.
0: Τέλεια είναι στην Πελοπόννησο.
2: Στην Πελοπόννησο έχει καταπληκτικές παραλίες.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Συνδυάζει πολλά πράγματα η Πελοπόννησος και καλό φαΐ.
2: Ναι, πάντα.
1: Ναι, αυτό έχω δει, οπότε θα το συνδυάσουμε λιγάκι.
0: Να περάσετε φανταστικά.
1: Τέλειο, ευχαριστώ.
0: Καλή ξεκούραση, bye.
1: Και σας περιμένουμε. 92,9 Kiss.

0: Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. 92,9 Kiss. Sports News powered by Bet365.
1: Τελευταία εβδομάδα Tour de France και ο κορυφαίος ποδηλατικός γύρος ολοκληρώνεται με κρίσιμα ετάπ. Οι τελευταίες ημέρες του θερινού πρωταθλήματος NBA στο Las Vegas με συμμετοχή των νέων παικτών του NBA. Σε εξέλιξη είναι τα τουρνουά ATP 250 στην Κροατία και ATP 250 στην Αυστρία, με κορυφαίους τενίστες να προετοιμάζονται για το US Open.
0: Sports News powered by Bet365. Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
0: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
0: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Είσαι στον Kiss. Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
5: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
6: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
7: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
3: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
8: It's Bruno Mars.
9: It's Harry Styles.
10: It's Teddy Swims.
11: This is The Weeknd.
3: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
12: Δεν είμαι ολόκληρη.
13: Τι φοβερό νέο. Μη σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
14: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
3: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
15: Καλό απόγευμα και πάλι σε όλους. Είναι Δευτέρα σήμερα, 20 Ιουλίου. Χρόνια πολλά στον Ηλία που γιορτάζει σήμερα. Αλέξανδρε, τέλος οι εξάδες νερών και αναψυκτικών στο σούπερ μάρκετ.
16: Αλήθεια?
15: Ναι, θα μάθουμε λεπτομέρειες γι' αυτό. Τι άλλο?
16: Γιατί ένα βιβλίο δεν είναι το ίδιο όταν το ξαναδιαβάζεις.
15: Επίσης, έπεσε το κινητό στο νερό. Τι συνιστούν οι ειδικοί?
16: Θα παίξουμε και το key soundcheck.
15: Ακούγοντας πάντα τις μεγαλύτερες 90's νέο επιτυχίες, ξεκινάμε με την Pink και το You and Your Hands.

0: The Weekend in Your Eyes. Το 92,9 Kiss. Έχουμε και το δαχτύλιο να πούμε ότι μέχρι τις 24 Ιουλίου θα βρίσκεται σε ισχύ στο κέντρο της Αθήνας. Μετά πάει διακοπές για περίπου 3 μήνες μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου. Μέχρι τότε όλα τα οχήματα θα μπορούν να εισέρχονται στο κέντρο της πρωτεύουσας δίχως περιορισμούς.
1: Ναι, 24 έχουμε την Παρασκευή.
0: Ακριβώς. Επίσης να πούμε ότι πιο νωρίς θα κλείνουν 5 σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό, δηλαδή 21 και 40.
1: Ναι.
0: Μέχρι και την 5η 23 Ιουλίου.
1: Mm-hmm.
0: Μέχρι και μεθαύριο. Και αυτή η σταθμή είναι ο Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη. Τώρα πες μου τι θες να πεις κίνηση. Έλα ναι μας.
1: Θέλεις, άμα δεν θέλεις δεν λέμε.
0: Έχει κίνηση.
1: Λίγα πράγματα. Έχει ο Κεφισός προς τα Πειραιά στη Μεταμόρφωση, η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Χαλάνδρη, η Κεφισίας στο κομμάτι ψυχικό με σίδερα Χαλανδρίου και στα δύο ρεύματα, η Μεσογείωνος του Παπάγου, η Αλίμου Κατεχάκη στην Κεσαριανή και με αρκετά προβλήματα είναι αυτή την ώρα στα δύο Αρδιτού, Βασιλής Αμαλίας και Αλεξάνδρας.
0: Αυτό το ημιώρο έχουμε και το Key Soundcheck φυσικά, το οποίο είναι πολύ ωραίο. Και θα μάθουμε αμέσως μετά γιατί τελειώνουν οι εξάδες νερών και αναψυκτικών στα σούπερ μάρκετ.

0: Πάμε να πούμε για τις εξάδες των νερών και των αναψυχτικών. Συνήθως όταν πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ, εξάδα δεν παίρνεις.
1: Ναι.
0: Ό,τι και να είναι αυτό.
1: Εντάξει, ναι, γιατί πηγαίνεις κάτι τρεις και λίγο.
0: Ακριβώς. Λες, α πάω την εξάδα, βολεύει κιόλας με το χερουλάκι.
1: Ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: Και τυλιγμένα σε ένα πλαστικό. Εμένα βέβαια μου τις πάει γιατί μετά πρέπει να το σκίσεις το πλαστικό, να τα βγάλεις, να τα βάλεις στο ψυγείο. Και μου τις πάει το πλαστικό. Αυτό το πλαστικό που μου τις πάει θα το βγάλουνε.
1: Ναι, είναι απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Αλλά όχι γιατί μας τις πάει.
1: Ναι.
0: Το unboxing.
1: Όχι.
0: Για άλλους λόγους, οικολογικούς.
1: Ναι, απορρίμματα και ξέρεις. Επαναχρησιμοποίηση υλικών κτλ.
0: Εντάξει, καλό είναι αυτό.
1: Ναι, δεν θα σταματήσουν οι εξάδες. Απλά θα χρησιμοποιούνται άλλα υλικά.
0: Ναι.
1: Για να πιάνουν την εξάδα, όχι πλαστικές μεμβράνες.
0: Όχι. Θα είναι χάρτινες ταινίες, λέει, χαρτονένιες βάσεις ή άλλες ανακυκλώσιμες μορφές συσκευασίες. Άρα
1: ακριβώς.
0: Το unboxing θα γίνεται πολύ πιο εύκολα.
1: Ναι, δεν θα σε παιδεύει.
0: Έτσι πιστεύω.
1: Από το πλαστικό.
0: Το κουβάλιμα δεν ξέρω αν θα είναι το ίδιο εύκολο.
1: Θα έχουν προβλέψει και χερουλάκι. Από το ίδιο υλικό.
0: Από το ίδιο, λες.
1: Ναι, έτσι γίνεται πάντα.
0: Ωραία. Ενδιαφέρον πάντως.
1: Πολύ ενδιαφέρον. Περιμένουμε να δούμε αυτές τις νέες συσκευασίες πώς θα είναι. 92,9

0: up, picking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: 1, 2, 3. Keys sound check.
2: Έχουμε ένα πολύ ωραίο ήχο και σήμερα να τον ακούσουμε.
3: Πάμε. Αυτός είναι ο ήχος.
2: Πάμε άλλη μία.
3: Άλλη μία.
2: Ωραίος ήχος. Τι είναι αυτό που ακούσαμε?
3: Τι μπορεί να είναι?
2: Τι μπορεί να είναι, θα μας το πούνε οι ακροατές.
3: Okay.
2: Αν το έχουν βρει, και αν μην το βρείτε δεν πειράζει, σκεφτείτε τι μπορεί να είναι. Και στείλτε μας φωνητικό μήνυμα στο Viber 6942-929-929. Άλλη μία. Ναι. Ωραία.
3: Ωραία.
2: Περιμένουμε τα φωνητικά σας μηνύματα στο Viber του Kiss.
1: 90s to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss.

0: The light. Η Έλληνα Παπαρίζου με το φως στην ψυχή. The light in our soul. Στα 92,9 εκεί και είμαστε πανέτοιμοι να ακούσουμε το σημερινό μας ήχο. Άλλη μια φορά. Και βέβαια τα φωνητικά μηνύματα τώρα. Τι λέτε, τι πιστεύετε ότι είναι αυτό?
1: Καλησπέρα, Κις. Είναι ήχος από μπουκάλι.
0: Μπουκάλι.
2: Ο μπουκάλι. Ο Διονύσης λέει είναι η ταινία που χρησιμοποιούμε όταν πακετάρουμε. Έχει στείλει γραπτό μήνυμα. Ενώ η Κατερίνα λέει ότι είναι σαν να φτιαρίζουνε. Οκ. Και συνεχίζουμε.
3: Καλησπέρα. Μήπως πίνουμε κάποιο κρύο ρόφημα που έχει και παγάκια?
2: Μάλιστα.
0: Ναι.
4: Καλησπέρα. Είναι ένας άνθρωπος που σκάβει με φτιάρι.
2: Α, κι άλλος με φτιάρι. Okay.
5: Καλησπέρα, είμαι η Αθηνά από Καλλιθέα. Μήπως είναι κόψιμο χαρτονιού?
2: Α, χαρτόνι, μάλιστα.
0: Μπορούμε να ξανακούσουμε τον ήχο?
2: Να τον ξανακούσουμε.
0: Ναι,
2: τον
0: μπορούμε.
2: Βέβαια, okay, βέβαια.
0: Για πάμε άλλη μία.
2: Αυτός ήταν ο ήχος.
0: Ωραία, συνεχίζουμε με τα μηνύματα.
6: Γεια σας, παιδιά.
2: Γεια.
6: Μήπως είναι κόψιμο καρπουζιού που μας άνοιξε και την όρεξη, φιλιά?
2: Μας άνοιξαμε και την όρεξη, μάλιστα. Οκ. Ναι, εδώ.
7: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα. Νομίζω ότι είναι καρπούζι που στην αρχή το δοκιμάζουμε με τον ήχο και μετά το κόβουμε και ανοίγει.
0: Το χτυπάμε δηλαδή.
2: Δηλαδή αυτό, ας πούμε, ότι και καλά είναι το χτύπημα.
0: Ναι. Ωραία.
2: Και μετά. Αχα.
8: Okay. Καλησπέρα. Χτυπάμε και κόβουμε καρπούζι.
2: Να ότι. Okay. Να ακούσουμε άλλο ένα.
9: Καλησπέρα, παιδιά. Μήπως είναι καρπούζι που το χτυπάμε και μετά το κόβουμε?
0: Έχουμε αρκετές απαντήσεις με καρπούζι.
2: Ναι, η Νίνα έστειλε γραπτό. Μήπως όταν ανοίγουμε τη σοκολάτα.
0: Εσύ τη σοκολάτα την κάνεις και πριν να ανοίξεις, γιατί εγώ δεν προλαβαίνω.
2: Σφαλιαρίτσα τη ρίχνουμε, ναι. Να ακούσουμε και τον Άγγελο.
10: Γεια σας, ρε παιδιά. Yeah. Είμαι ο Άγγελος. Νομίζω ότι είναι πολεμικό όπλο.
0: Τι είναι?
2: Πολεμικό όπλο. Κάτσε ρε, εσύ να το ξανακούσουμε. Περίμενε. Πολεμικό.
11: Ομπρέλα που σκάβουμε στην παραλία.
2: Ομπρέλα που σκάβουμε στην παραλία.
0: Μάλιστα.
2: Okay.
12: Καλησπέρα, παιδιά. Μήπως είναι μπαλόνι που έχουμε φουσκώσει και το δένουμε?
2: Μάλιστα.
0: Εκείνο θα κάνει και ένα κρατς, κρατς, κρατς.
2: Ναι.
0: Το μπαλόνι. Λοιπόν, να αποκαλύψουμε τι είναι.
2: Να αποκαλύψουμε.
0: Να βάλουμε μία από τις σωστές απαντήσεις. Θυμάσαι ποια είναι? Μία από τις πολλές.
2: Μία από τις πολλές. Οκ. Περίμενε. Εδώ. Πάμε.
6: Γεια σας, παιδιά. Μήπως είναι κόψιμο καρπουζιού που μας άνοιξε και την όρεξη? Φιλιά.
0: Αχ, ναι, φιλιά. Να είχαμε και λίγη φετούλα.
2: Χτυπάς, να λες αν είναι καλό.
0: Βέβαια. Κοίτα.
2: Ρατς, το χαράζεις με το μαχαίρι.
0: Την καρδιά εγώ θα τη φάω. Εγώ θα τη φάω την καρδιά.
2: Και εγώ θα φάω τα κουκούτσια και
0: την καρδιά. Ναι, να φάω τα κουκούτσια. Εγώ θα φάω την καρδιά. Εσύ να φάω το τυρί. Εντάξει.
2: Εντάξει.
0: Ωραία, τα βρήκαμε.
13: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
14: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
15: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
16: Είσαι στον Kiss.
17: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
18: Πάμε δυνατά και σταθερά.
17: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά.
18: Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
19: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
18: μέχρι όσο θέλω εγώ.
19: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
20: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακύρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακύρ. Πες μας ό,τι πες. More.com, artinfo.gr.
21: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
22: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Backstreet Boys, I Want It That Way, στο 92,9 Kiss, με όλες τις επιτυχίες 90s to now. Και με ένα βιβλίο στο χέρι, γιατί έρχεται και το καλοκαιράκι και συνηθίζουμε το καλοκαίρι, είμαστε πιο χαλαροί, να διαβάζουμε ειδικά στην παραλία. Καλό είναι βέβαια να διαβάζουμε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
1: Εννοείται. Να σου κάνω όμως μια ερώτηση.
0: Για πες.
1: Εσύ ένα βιβλίο που το έχεις διαβάσει, μετά το ξαναδιαβάζεις ή το αφήνεις στην άκρη και πας σε άλλο?
0: Μόνο όταν θέλω να το μάθω απ' έξω.
1: Μόνο θες να το μάθεις απ' έξω. Δεν δίνουμε εξετάσεις. Εδώ μιλάμε για λογοτεχνικά βιβλία. Δεν μιλάμε για τα άλλα τα βιβλία.
0: Τα άλλα τα βιβλία τα διαβάζω πολλές φορές μέχρι να τα μάθω απ' έξω. Λοιπόν, αλλά τα λογοτεχνικά βιβλία. Όχι. Μία φορά.
1: Μία φορά, ε.
0: Λοιπόν, εσύ?
1: Εγώ και εγώ μία.
0: Μία.
1: Δεν μου έχει τύχει να το ξαναδιαβάσω. Αλλά θα πρέπει να το ξαναδιαβάσουμε, γιατί χάνουμε πολλά πράγματα.
0: Ακριβώς, γιατί λέει μόνο στη δεύτερη ή την τρίτη ανάγνωση, όταν η πλοκή δεν αποτελεί πλέον ένιγμα, μπορούμε να δούμε το έργο διαφορετικά. Και έχει απόλυτα δίκιο, γιατί αυτό το λέει ένας Ρώσος συγγραφέας.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν λέει, ένα βιβλίο δεν διαβάζεται πραγματικά την πρώτη φορά, διαβάζεται όταν το ξαναδιαβάζουμε. Έχει δίκιο.
1: Ναι, γιατί την πρώτη φορά λέει, ο εγκέφαλος είναι απορροφημένος από την προσπάθεια να παρακολουθήσει την πλοκή, να καταλάβει τι συμβαίνει και να συνδέσει τα γεγονότα. Οπότε χάνει πολλά άλλα πράγματα, όπως το πώς χτίζεται η πλοκή και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Να σου πω κάτι, είναι όπως στο σχολείο ή στο πανεπιστήμιο που διαβάζεις ένα βιβλίο και μετά λες τι είναι τούτα. Το διαβάζεις δεύτερη φορά, αρχίζει και γίνεται πιο βατό. Το διαβάζεις τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, αρχίζει και καταλαβαίνεις τι γίνεται και σιγά σιγά το μαθαίνεις και απ' έξω. Οπότε κάτι παρόμοιο συμβαίνει και εδώ με τα βιβλία αυτά. Αλλά τουλάχιστον σε αυτά δεν χρειάζεται να δώσεις εξετάσεις.
1: Όχι.
0: Αλλά εμένα δεν ξέρω γιατί μου έχει κατσικωθεί από τότε. Οπότε δεν διαβάζω ένα βιβλίο που μου αρέσει δεύτερη φορά και αισθάνομαι ότι δεν θέλω να το χαλάσω και μέσα στο κεφάλι μου. Αλλά έχει δίκιο ότι
1: έχει δίκιο.
0: Να επαναλάβεις την ανάγνωση για να το νιώσεις καλύτερα. Οπότε το ακούμε και θα το εφαρμόζουμε. Ναι. Θα δοκιμάσουμε.
1: Βεβαίως, θα ξαναδιαβάσουμε πλιαράκια που έχουμε ήδη διαβάσει και μας άρεσαν.

0: Είναι hot. Νομίζω ότι ταιριάζει με τη σημερινή μέρα, αλλά και με τις επόμενες που θα έρθουν και με τα σαραντάρια που περιμένουμε. Τώρα, είμαστε στην παραλία ή τέλος πάντων κάπου, γιατί συνήθως...
1: Ακόμα και στην πισίνα.
0: Και στην πισίνα, ναι. Και συνήθως είμαστε με το κινητό αναχείρας ή τέλος πάντων
1: πάντα
0: το έχουμε πάρα πολύ κοντά. Και σπάει ο διάολος το ποδάρι του και πέφτει το κινητό μέσα στο νερό. Τι κάνεις?
1: Εκεί είναι τα δύσκολα.
0: Λες μαύρο δάκρυ.
1: όχι.
0: Γιατί το έχεις χρυσοπληρώσει.
1: Ξέρεις, περίπου το 11% των smartphones καταστρέφονται επειδή βράχηκαν.
0: Α, ναι.
1: Ναι, δεν είναι μικρό ποσοστό αν το καλοσκεφτείς.
0: Αφού και στην τουαλέτα πάμε με αυτό.
1: Έτσι. Εκεί μπορεί να πέσει μέσα στο νερό παρεμπιπτόντως.
0: Όχι, λοιπόν, εκεί να μην πέσει.
1: Τι κάνουμε λοιπόν αν πέσει το κινητό μέσα στο νερό, έτσι?
0: Ναι, μήπως να βάλουμε πιστολάκι μαλλιών?
1: Όπα, πα, πα, πα, πα,
0: πα. Ας βάλουμε στο καλοριφέρ, είναι χειμώνας.
1: Όχι.
0: Στο φούρνο?
1: Ωραία, είναι στο φούρνο μικροκυμάτων.
0: Όχι, μήπως να το αφήσουμε στον ήλιο?
1: Όχι, παιδιά, όχι, δεν κάνουμε τέτοια πράγματα. Καταρχάς, το βγάζουμε αμέσως και το κρατάμε σε όρθια θέση. Αυτό συνιστούν οι ειδικοί και χωρίς να το κουνήσουμε, γιατί το έντονο κούνημα μπορεί να σπρώξει το νερό βαθύτερα μέσα στο εσωτερικό του κινητού και να κάνεις μεγαλύτερη ζημιά. Λοιπόν, αν είναι συνδεδεμένο σε φορτιστή, η power bank το αποσυνδέουμε αμέσως.
0: Ωραία.
1: Το απενεργοποιούμε αν δεν έχει σβήσει και ας δείχνει ότι λειτουργεί κανονικά, εμείς θα το απενεργοποιήσουμε. Αφαιρούμε τη θήκη, την κάρτα SIM, την κάρτα μνήμης αν υπάρχει. Έτσι. Σκουπίζουμε απαλά την εξωτερική επιφάνεια με μαλακό πανί ή απορροφητικό χαρτί και περιμένουμε τουλάχιστον 24 ώρες μέχρι να το ξανανοίξουμε.
0: Δεν ξέρω, πιστεύω ότι αυτά που είπες ήταν πάρα πολύ καλά.
1: Δεν το λέω εγώ, το λένε οι ειδικοί.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: έτσι όπως τα είπες, καλά ακούγονται. Ναι. Εγώ πάντως, αν πάθω κάτι τέτοιο, δεν θα θυμάμαι όλη αυτή τη διαδικασία. Το πιο πιθανό είναι να κλαίω.
1: Να κλαίς, έτσι. Πάντως, όπως και να έχει, να θυμηθείς τι να μην κάνεις. Είναι όλα αυτά που έλεγες πριν.
0: Όχι. Θα τα έλεγα για πλάκα. Είναι δυνατόν.
1: Για να μην το βάλεις και σε μπολ με ρύζι.
0: Με μπολ με ρύζι.
1: Όχι, παλιά το λέγανε, αλλά είναι μούφα.
0: Όχι. Γιατί να μην το βάλω σε μπολ με ρύζι?
1: Γιατί δεν πρόκειται να γίνει απολύτως τίποτα.
0: Α, οκ.
1: Δεν πρόκειται να φύγει η υγρασία και όλα αυτά.
0: Πάμε να ακούσουμε τώρα τη Ριάννα στο Unfaithful. Και αυτή ήταν στο Μουντιάλ, στο τελικό. Και πολύ ακόμα.
1: Ναι.

0: Και τη Ριάννα λοιπόν είδαμε στις κερκίδες, είδαμε και την Dua Lipa, είδαμε τον Mick Jagger.
1: Χαμός, πολύ κόσμος.
0: Ναι, ναι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ παρακολούθησαν από κοντά τον τελικό του Μουντιάλ. Πολύ θα θέλαμε κι εμείς να ζήσουμε μια τέτοια εμπειρία, αλλά έπεφτε λίγο μακριά.
1: Η Beyoncé με τον Jay-Z, νομίζω, είχε πάει.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ναι. Ήταν πολύ κόσμος.
1: Είχε πολύ πράγμα.
0: Λοιπόν, τώρα να πούμε ότι σε περίπτωση που δεν έχετε ρεύμα σε κάποιες περιοχές στα βόρεια προάστια, να ξέρετε ότι είναι έκτακτη διακοπή ρεύματος εξαιτίας βλάβης σε τμήμα του δικτύου.
1: Ναι.
0: Να πούμε σε ποιες περιοχές μπορεί να συμβαίνει αυτό αυτή τη στιγμή.
1: Να έχουν επηρεαστεί το Χαλάνδρη, Φιλοθέη, το Μαρούσι, η Μεταμόρφωση και η Νέα Ιωνία.
0: Ναι, και τα συνεργεία εργάζονται, λέει, για την αποκατάσταση τη βλάβη και την επαναφορά τη ομαλή λειτουργία του δικτύου. Δεν είμαστε τώρα για τέτοια.
1: Εντάξει, σύμφωνα με την εκτίμηση τη ΔΕΔΙΕ, η ηλεκτροδότηση αναμένεται να επανέλθει σταδιακά μετά τι 6.30, δηλαδή πρέπει να έχει ξεκινήσει.
0: Ωραία.
1: Οπότε μπορεί και να έχει αποκατασταθεί
0: πολύ
1: το μεγαλύτερο κομμάτι.
0: Τέλεια. Από την Ελένη.
1: Και από τον Αλέξανδρο.
0: Φιλάκια. Θα τα πούμε αύριο πάλι ακριβώ στι 5. Σα αφήνουμε με το I adore you.
2: 90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss.

0: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
2: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
1: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
2: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
3: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είσαι στον Kiss. Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
7: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
5: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
8: It's Bruno Mars.
9: It's Harry Styles.
10: It's Teddy Swims.
11: This is The Weeknd.
5: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
9: Mars. It's Harry Styles.
10: It's Teddy Swims.
11: This is The Weeknd.
5: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
12: Dream Olympics.

0: 90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss.
1: Hello.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Συνεχίστε την όμορφη μουσική, σας έχουμε πολύ ανάγκη.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Τι λέει η επιστήμη?
2: Τι λέει?
1: Ότι η εκμάθηση μιας άλλης γλώσσας από αυτή που μιλάς μπορεί να επιβραδύνει τη γύρανση του εγκεφάλου έως και 13 χρόνια. Η έρευνα αυτή διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι που μιλούν δύο γλώσσες έχουν εγκέφαλο που φαίνεται 6 χρόνια νεότερος. Αν μιλάς και παραπάνω.
2: Εσύ πώς μιλάς?
1: Εγώ μιλάω δύο καλά. Τέλος πάντων, τα ελληνικά δεν μιλάω καλά.
2: Είναι.
1: Τα αγγλικά. Επίσης, ισπανικά. Entiendo mucho. Muchas palabras en español. Και λίγα ιταλικά.
2: Okay, άρα.
1: Αν είναι τρία χρόνια κάθε γλώσσα.
2: Ναι. Είσαι μείον. Δεν έχει γεννηθεί ακόμα με βάση τι γλώσσε.
1: Μιλάω και ρώσκα. Κακ την πιάζα βουτ, μηνιά ζωή. Κάτι δειλά.
2: Ωραία, παιδιά. Πάρτε τι από εδώ.
1: Χαρασό.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στι 7.
3: Τουαλέτα. Χωρί να την ξυπνήσει, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμω σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί. Μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν. Για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
6: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
0: Είσαι στον Kiss.
3: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μαζόβι πέρα. more.com.artinfo.gr.
9: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
10: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
9: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος, κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
0: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
4: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Είσαι στον Kiss.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
9: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
10: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
8: άλλαξέ το.
10: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
11: Kiss Summer World Concerts 2026. 4 πόλεις.
12: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
11: 4 συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
13: It's Bruno Mars.
14: It's Harry Styles.
15: It's Teddy Swims.
16: This is The Weeknd.
11: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
17: Ναι, μου ολοκληρή.
18: Τι φοβερό νέο, σας αγαπώ. Θα το κάνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
19: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
11: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Για πάμε λίγο να δούμε. Όταν έχουμε μία πρόταση γάμου, έρχεται ένα δαχτυλίδι. Όταν έχουμε πρόταση διαζυγίου, τι έρχεται?
2: Δεν θα απαντήσω.
1: Ένα δαχτυλίδι πάλι.
2: Άντε καλέ.
1: Απλά μπαίνει στο μεσαίο δάχτυλο. Πολλές γυναίκες λοιπόν επανεσχεδιάζουν ή αγοράζουν νέα δαχτυλίδια για να σηματοδοτήσουν την οικονομική τους απελευθέρωση και αυτονομία. Το μεσαίο δάχτυλο, έτσι αυτό το αγέροχο μεσαίο δάχτυλο, συμβολίζει την προσωπική δύναμη και την απόφαση να προχωρήσουν μόνες τους μετά από ένα διαζύγιο. Οι άντρες που χωρίζουν μετά το διαζύγιο, πού το βάζουν το δαχτυλίδι?
2: Άστο. Στην επόμενη. Τέτοιοι είστε.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Είσαι στον Kiss.
5: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
6: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
7: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
8: It's Bruno Mars.
9: It's Harry Styles.
10: It's Teddy Swims.
11: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
12: Δεν μου ολοκληρώνει.
13: Τι φοβερό νέο. Μη σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
14: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σου Βίκη, εσύ είσαι έτσι?
2: Η Βίκη είμαι, ναι.
1: Χαίρομαι. Εγώ ξέρεις ποιος είμαι?
2: Ξέρω.
1: Πες το, άμα το πεις έχεις κερδίσει.
2: Είσαι ο κύριος Kiss FM.
1: Ναι, κέρδισα. Ο κύριος Kiss FM. Έτσι θα με λέτε από εδώ και πέρα.
3: Ο κύριος Kiss FM. Βίκη, ξέρεις γιατί σε πήραμε τηλέφωνο?
2: Γιατί κάτι κέρδισα.
1: Ναι, ναι, τι κέρδισες πιστεύεις? Πού έχεις δηλώσει συμμετοχή?
2: Τα εισιτήρια.
1: Ναι, ρε φιλενάδα, πας
3: στην Κρήτη θα πας.
2: Πού και να πάω, όπου και να πάω, έχει μια πλειοπειρατεία να γίνει και να με πάει στις Μαλδίβες. Δεν θα με χαλάσει. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Καλά να περάσεις.
2: Τη μέρα.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
4: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
5: It's Bruno Mars.
6: It's Harry Styles.
7: It's Teddy Swims.
8: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
9: Ναι, μου ολόκληρη.
10: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας. This is Kiss.

0: 90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss.
1: Dame tu mano y venga conmigo. Vámonos al

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Συνεχίστε την όμορφη μουσική. Σας έχουμε πολύ ανάγκη.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Έχει βγει ένα καινούριο πρόγραμμα από το Υπουργείο Πολιτισμού σε συνδυασμό έτσι με διάφορους άλλους φορείς. Το κόστος αυτής της εξακατομικευμένης ξενάγησης έρχεται στα 5.000 ευρώ. Έχεις 5.000 ευρώ και δεν ξέρεις τι θα κάνεις. Πήγαινε να κάνεις μια ξενάγηση στην Ακρόπολη και μάλιστα να σου πω, περίμενε, σου λέει ότι έχει experiences που δεν θα τα έχει ζήσει στην Ακρόπολη.
2: Δηλαδή.
1: Εγώ φαντάζομαι ότι έχουν κατεβάσει το Δία από τους ουρανούς και τον έχουν βάλει να κάθεται στην καρέκλα του μαζί με την Αθηνά για να σου μιλήσει προσωπικά με 5.000 ευρώ. Δεν ξέρω, εγώ θα ήθελα να τους γνωρίσω. Είναι η θέση της Ελλάδας, τι να κάνουμε τώρα.
2: Έχεις 5.000 ευρώ. Μα το Δία!
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. 92,9.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Ναι, μου ολοκληρή.
7: Τι φοβερό νέο, σας αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: Κις Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Καλημέρα, Φωτεινή.
2: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
3: Πρόσεχε τι θα πεις, Φωτεινή, γιατί εγώ κρατάω το μιούτ σου. Δηλαδή, μπορώ να σε κλείσω ανά πάσα ώρα και στιγμή. Και δεν θα διστάσω. Και το δώρο θα το δώσω στην ξαδέρφη μου.
1: Φωτεινή, ποια πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Εσύ το Obsession το έχεις δει?
2: Παιδιά, όχι, δεν το έχω δει. Αλλά τώρα που σας άκουγα, δεν ξέρω και αν θα μπαίνα στη διαδικασία.
3: Λοιπόν, Φωτεινή, το ότι μπαίνει σε διαδικασία να επιλέξει τι θα κάνει στη ζωή σου με βάση αυτά που λέει ο Αργύρης, που λέει μόνο μπαρούφες. Καταρχάς εδώ μας λέει τον καιρό πόσο καιρό και είναι ό,τι να είναι. Τώρα που είναι καλοκαίρι μόνο πέφτει μέσα, γιατί δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο.
1: Μην το λες αυτό. Μπορεί άνεσα.
3: Μπορεί όντως.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. 92,9.